Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, γελάω ήδη με το ανέκδοτο. Είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Ο ύπνος και εγώ αγαπιόμαστε πολύ. Απλώς το πρωί μας χωρίζουν.

0: ποταμίζει.
1: Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο.
0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Πες μου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: πάντα.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Πρέπει να μείνουμε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σας προτείνω μια εξαιρετική κωμωδία από την πλατφόρμα Netflix για σήμερα. Ανάλυσέ το. Φανταστικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τα ψυχολογικά του προσπαθεί να τα λύσει μέσω ενός ψυχολόγου, αλλά δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά, γιατί είναι ένας πολύ σκληρός εγκληματίας και μέρος της μαφίας, ο οποίος θέλει επιτέλους να απεμπλακεί από όλα αυτά και πηγαίνει για ψυχανάλυση. Φοβερές ατάκες, τρελές σκηνές γέλιου και μια πολύ δυνατή μια φορά ερμηνεία από τον αγαπημένο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάνει την ταινία «Ανάλυσέ το» πραγματικά ξεχωριστή και ξεκαρδιστική.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε όμορφα με πολλά και πραγματικά γλυκύτατα μηνύματα από εσάς. Σας ευχαριστώ. Μας ακολουθείτε στα social, τα λέμε και από εκεί. Καλή δύναμη.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλωσορίσατε Πεμπτιάτικο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πεμπτιάτικο, ωραίο Πεμπτιάτικο, γιατί είναι 11 Ιουνίου, έτσι. Είναι. Δηλαδή λέμε καλοκαίρι για τα καλά πλέον και σήμερα έχουμε και Μουντιάλ από σήμερα. Έτσι έχουμε, είναι και αυτό.
1: Έχουμε Μουντιάλ.
0: Τελειώνει στις 19 Ιουλίου το Μουντιάλ.
1: Πλησιάζει και το κλείσιμο των σχολείων.
0: Έτσι, ναι, δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, τα δημοτικά. 11 του μήνα. Τι λες. Σήμερα θα τελειώσουν. Τι μάθημα να κάνουν σήμερα.
1: Παιδί μου, στις 15 δίνονται
0: Δευτέρα.
1: Οι έλεγχοι. Τελευταία
0: Δευτέρα.
1: Μέρα, Δευτέρα 15.
0: Τελευταία μέρα θα πάνε για...
1: Μπουγέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καλωσορίσατε. Εδώ και σήμερα Ευβαλίκος μας και Τραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι.
1: Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, λέει σήμερα.
0: Ωραία. Το παιχνίδι είναι μέσα στη ζωή μας γενικότερα. Δεν είναι.
1: Μου έχουν λείψει τα παιχνίδια.
0: Ποια παιχνίδια απ' όλα όμως. Γιατί στα παιχνίδια, ποια παιχνίδια.
1: Μου έχουν έβαλε
0: παιχνίδια στη ζωή.
1: Από τα απλά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τύπου κουτσόα.
0: Εντάξει, λάστιχο θα μου αφήσει λίγο.
1: Αχ, λάστιχο.
0: Αχ, μια μακριά γαϊδούρα επίσης.
1: Όχι, λάστιχο, πολύ μ' άρεσε που το θυμήθηκες.
0: Αγκαλματάκια, ακούνητα, αμίλητα.
1: Ξέρεις κάτι, το λάστιχο ήταν και καλοκαιρινό παιχνίδι.
0: Μαστίγια. Και αυτά, μέσα στα παιχνίδια είναι.
1: Και αυτά είναι άλλη κατηγορία.
0: Ναι, αλλά παιχνίδια όμως και αυτά.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που ήταν. Ποιο το λάστιχο.
0: Α, νόμιζα το άλλο.
1: Το λάστιχο.
0: Αχ, είναι και Πέμπτη, ξέρεις. Μας έχει μείνει από παλιά που ασχολούμασταν μόνο με σεξ την Πέμπτη.
1: Λοιπόν,
0: τώρα δεν ασχολούμαστε πλέον.
1: Γιορτάζουν σήμερα Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ.
0: Χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας εδώ.

0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ σήμερα. Ξεκινάω με ένα αγαπημένο μου θέμα. Νομίζω ότι το ξέρεις, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Και αυτό σήμερα γενικά, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο αγαπημένο μου θέμα. Μια 55χρονη καθηγήτρια από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Τζόρτζια. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, έτσι, κατάλαβα που το πας.
0: Καθηγήτρια λυκείου, 55χρονη, εδώ πέρα με τη φωτογραφία της, ούτε από μακριά. Ούτε από μακριά, όχι να έρθεις από κοντά και να την ακουμπήσεις. Με 16χρονο για σεξ την έπιασαν, και μάλιστα επανειλημμένα. Βρέθηκαν 20.000 μηνύματα, παρακαλώ, που έχουν ανταλλάξει. Μέσα σε αυτά τα μηνύματα, εκτός των άλλων, του έλεγε να φύγουνε μαζί για Μεξικό.
1: Προφανώς έχει άλλη νομοθεσία το Μεξικό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί το Μεξικό τι έχει για τους 16χρονους, είναι μια χαρά, μπορείτε να κάνετε σεξ. Δεν είσαστε παράνομοι, 55 με 16, καλά δεν τρέπεστε λίγο? Και καλά το σεξ, άντε το έκανες μια-δυο φορές. Έτσι, ότι λες το πιτσιρικά, ο οποίος έχει κανονικά οικογένεια, έτσι, δεν είναι στους 5 δρόμους, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι να του λες να φύγει για Μεξικό, δηλαδή.
1: Ωραία, ούτε το ένα είναι ok καλά, ούτε το άλλο είναι ok καλά. Τίποτα δεν είναι καλά σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει και συνέχεια πολύ πιο ενδιαφέρουσα. 20 χρόνια φυλάκιση η 55χρονη. Σεξ και στο σπίτι της.
1: Μάλιστα.
0: Και στη Τζάγκουαρ πίσω, στο πίσω κάθισμα.
1: Κάπου έλεος.
0: Στην Τζάγκουαρ όμως εδώ έχουμε ένα άλλο τέτοιο. Έχουμε ένα άλλο μήνυμα που δίνει η εκπομπή.
1: Μήνυμα.
0: Σήμερα. Το μήνυμα ότι μια καθηγήτρια λυκείου έχει Τζάγκουαρ. Κάτσετε. Τι κάνουν οι καθηγητές εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή κάνουν, αλλά Τζάγκουαρ δεν έχουν. Κάνα φιατάκι, κάνα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Τζάγκουαρ, η καθηγήτρια του λυκείου. Είμαστε με τα σοβαρά μας, δηλαδή, τώρα. Λοιπόν, μέσα στα μηνύματα, τα τελευταία, μετά δηλαδή που τα πήρανε όλα χαμπάρι, έτσι, και οι γονείς του παιδιού τον προστάτευσαν, τέλος πάντων, και όλα αυτά, και το κατήγγειλαν στην αστυνομία την όλη υπόθεση, αυτή έστελνε ακόμα μηνύματα. Και τι του γράφε? Γι' αυτό σου λέω, έχει εξέλιξη το θέμα, δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το γεγονός. Μου ράγισε στην καρδιά. Με εγκατέλειψες εσύ. Δεν φταίει η μάνα σου για ό,τι έγινε. Εσύ φταίς. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι, μπορούμε να βουτήξουμε άνετα. Σε πισίνα, σε γούρνα, στη θάλασσα. Δεν ξέρω.

0: Καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί
1: έτσι το καλοκαίρι είναι 3 μήνες, είναι πολύς χρόνος, οπότε είναι νωρίς ακόμα, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Να ευχηθούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, επιστρέφοντας από διαφημίσεις.
2: Ελπίζω ότι πιο φυσιολογικά πράγματα.
1: Πιο φυσιολογικά δεν το λες, ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τι είναι φυσιολογικό πλέον σε αυτή τη ζωή. Για πες μου.
2: Όχι, κατάλαβα.
1: Μην ξεκινήσουμε για το φυσιολογικό.
2: Συνέχεια.
1: Δεν ξέρω για το φυσιολογικό. Ζεις κάτι φυσιολογικό? Ξεκινάμε από τα απλά. Από τα βατά δηλαδή. Καταλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: Είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλώς ορίσατε, δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάντους εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα σαν σήμερα να ακούσουμε.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 11 Ιουνίου το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Για πες.
0: Θέλω να πάρεις ψύχρεμα αυτό που θα σου πω.
1: Αντέχω, αντέχω. Χτύπα με αλίπητα.
0: Το αγόρι μου. Αυτό το ο έρωτας της ζωής μου.
1: Ο Τζονι Ντεπ.
0: Άγιας.
1: Το βρήκα. Τι κόλλημα γι' αυτό. Ποιο αγόρι σου είναι? Είναι μεγαλύτερος από μένα 10 χρόνια κοντά αυτός.
0: Ο Τζόνις ο Ντέπης.
1: Ναι.
0: Κοσμά.
1: Ωραίος είναι, ναι. Για λέγε.
0: Δεν είναι απλά ωραίος. Πλέον είναι και ιδιοκτήτης ενός ελληνικού νησιού στα Δωδεκάνησα.
1: Πουλάμε νησιά.
0: 4,2 εκατομμύρια ευρώ το έχει αγοράσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί. Έκτασης περίπου.
1: Τι θα το κάνει εκεί πάνω?
0: 0,20 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Τι θα το κάνει είναι το ζήτημα, άμα είναι ακατοίκητο.
0: Στο νησί, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής, δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και κατά καιρούς φιλοξενείται μόνο ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τα δίνεις τα 4, τόσο εκατομμύρια. Τι το κάνεις αυτό το πράγμα? Περιμένεις δηλαδή να περάσει ο καιρός να το πουλήσεις 6, τόσο εκατομμύρια? Αυτό είναι μόνο δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αλλά ολόκληρο νησί έχει. Δεν θέλει να έρθει μια βόλτα από την Ελλάδα? Να πάει,
1: ναι,
0: να δει το νησί του.
1: Αυτός θα έρθει από όλο τον κόσμο να, να έρθει εδώ πέρα στα μέρη μας. Εσύ δεν πρέπει να φύγεις από εκεί να πας στο ακατοίκητο?
0: Στο ακατοίκητο νησί.
1: Νησί. Στο ακατοίκητο γενικά.
0: Θα πούνε ότι το καταπατώ άμα πάω στο ακατοίκητο.
1: Ναι, όχι, όχι. Πρέπει λιγάκι
0: έτσι
1: να κάνεις και εσύ μια κίνηση. Εκείνος θα κάνει ολόκληρο ταξίδι από όλο τον κόσμο δηλαδή, και εσύ δεν θα κάνεις.
0: Να πάω απόξω από το νησί.
1: Πήγαινε
0: με μια βάρκα. Να κρατάω ένα πανό. Τζόνι Ντέπι, είμαι εδώ.
1: Αυτό. Δηλαδή, παιδιά, επειδή μερικές φορές τα έχω ζήσει αυτά. Λες κάτι το οποίο πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να το κάνει όλες και τελικά θα τη μαζεύω από το νησί, απ' έξω.
0: Εσύ μαζί με τον άντρα μου, μπορεί να τον κυνηγάς.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι, μιλάω για μένα τώρα. Εγώ λοιπόν θα τη μαζεύω, δηλαδή. Έλα εδώ πέρα, μας κάνεις ρεσίλη. Έλα εδώ, έχουμε εκπομπή αύριο. Θα μας γράψουν τα site όλα.
0: Καλέ, για τον Τζόνι τον Ντέπι.
1: Για σένα.
0: Είναι μέχρι να με δει. Μία που με είδε και μία που κατάλαβε.
1: Τι να σου πω, στο εύχομαι. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, έτσι, θα μου πεις κάποια στιγμή, έλα στην επαυλή μου, ξέρω εγώ, στο LA, δεν ξέρω πού στο διάλογο.
0: Μ' αρέσει που πιστεύεις σε μένα.
1: Ναι ρε παιδί μου, να κάτσουμε 10 μέρες στην πισίνα, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες.
0: Πιστεύει σε μένα, παιδιά.
1: Πιστεύω, γιατί να μην πιστεύω.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με την καρκουκλάρα. Με τα όποια θέματα είχαν.
1: Έλα τώρα.
0: Έτσι.
1: Έλα τώρα.
0: Θα γυρίσει βρε να κοιτάξει εμένα. Βρε, πας καλά.
1: Ο Τζόνι ο Ντέπ δεν ήταν.
0: Ο Τζόνι ο Ντέπ.
1: Με τα μαξιλάρια και τα σκατάστα μαξιλάρια. Είναι
0: λέω.
1: Δυνατόν. Είναι
0: με την
1: δυνατόν.
0: Όποια προβληματικά.
1: Όαση. Θα σε δει και θα πει όαση σε σχέση με την άλλη.

0: Ποτέ δεν ξέρεις σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Τζόνι τον Ντεπ και την, αυτή τη σχέση σας στην πλατωνική. Καταλαβαίνεις ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Μόνο παντή.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Πολύ μουσική, πολύ τραγούδι, χορός. Καφές εδώ στο στούντιο εμείς, εσείς δεν ξέρω τι κάνετε εκεί έξω. Έτσι, και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Βεβαίως, βεβαίως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
4: Άριστη ποιότητα. Ασυναγόντιστες τιμές. Ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
6: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εξτρατείας. επαγγελματίας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τα προβλήματα με το χρόνο είναι πάρα πολλά. Καταλαβές. Δεν είναι δηλαδή ένα-δύο προβλήματα όταν αρχίζει και σου χτυπάει την πόρτα ο χρόνος από διάφορες μεριές. Καταλαβές. Καταρχήν, καλωσορίσατε δεύτερη. Τώρα θα σου εξηγήσω. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε. Σήμερα Πέμπτη, είναι 11 του μήνα. Είναι αρχή καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι. Για όσους δεν τα έχουμε πει και μας βρήκατε σήμερα εδώ. Στην εκπομπή μας έβιβαλε κόσμος και τρομάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή δύο ώρες μαζί. Ο ποιητής θέλει να πει το εξής. Ο χρόνος σου υπενθυμίζει ότι περνάει με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Δηλαδή, π.χ. πας σε συναυλία των Big Slax τώρα, τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Και διαπιστώνεις, ας πούμε σου λέει το συγκρότημα ζούμε 35 χρόνια. Δηλαδή, πόσο χρονών ήσουν όταν ξεκινούσες να τραγουδάς και εγώ σ' άκουγα, ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι έτσι σκέψη περισσότερο έτσι, ότι τώρα στη συναυλία σηκωνόντουσαν συνεχώς κινητά για να τραβήξουν πλάνα, ξέρω και εγώ, ή να φωτίσουν. Στην προηγούμενη φορά που είχα πάει στους Big Slax δεν υπήρχαν social media καν. Κατάλαβες, δηλαδή είναι ιστορία και αυτό. Έτσι, αναπτήρες δεν ανάβουνε, δεν το συζητάμε καν. Ανάψανε μάλλον στην τωρινή συναυλία που πήγα τώρα τελευταία, ανάψαν 4 αναπτήρες. Είναι και αυτό κάτι.
1: Ναι, αλλά βάζουν φακούς στα κινητά και τους κουνάνε.
0: Και βάζουν φακούς.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, άναψε όλο το... Το στάδιο τέλος πάντων της συναυλίας και ήταν και 4 κακομύριδες με 4 αναπτήρες, ας πούμε. Καταλαβές.
1: Όχι κακομύριδες, ρομαντικοί.
0: Ρομαντικοί, πες τους ρομαντικούς. Καταλαβές, σου χτυπάει την πόρτα. Επίσης βλέπεις τους τραγουδιστές. Δεν μπορούν να σταθούν στη σκηνή μαζί και οι δύο για πολλή ώρα. Πάει ο ένας, τραγουδάει, ο άλλος είναι φεύγει πίσω. Ξεκουράζεται, έχει κρεβάτι θεωρείς.
1: Ας πούμε, σταμάτα,
0: και, μετά,
1: μωρέ.
0: Και μετά από μισή ώρα ξαναεμφανίζεται αυτός και πάει ο άλλος να ξεκουραστεί.
1: Έλα τώρα.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι μεγάλοι άνθρωποι και αυτοί. Μαζί μου είναι μεγάλο.
1: Ναι, εσύ,
0: μαζί.
1: Αλλά
0: μισό λεπτάκι, 35
1: και
0: χρόνια. Να ήταν 25 χρονών. Πόσο χρόνο είναι τώρα, 60. Ορίστε. Δεν μπορούν πολλή ώρα μαζί. Καταλαβαίνεις όρθιοι εκεί.
1: Παιδί μου, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε Rolling Stones, έχουμε Iggy Pop, έχουμε.
0: Τώρα και εσύ, τώρα μιλάς τώρα για μεγαθύρια τώρα. Άσε που μερικοί από τους Rolling Stones έχουν φύγει από τη ζωή, τι λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Παίζουν με αναπληρωματικούς και τέτοια τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα άλλη μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και ταιριάζει και το χαλί που έχεις επιλέξει. Πόσο διαρκεί ο έρωτας?
1: Ο έρωτας?
0: Ναι.
1: Μπορεί καθόλου, μπορεί και για πάντα, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μελέτες, έχουμε έρευνες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, σε παρακαλώ πολύ. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν είναι απλό ζήτημα καρδιάς, αλλά κυρίως εγκεφάλου. Ορμόνες, νευρολογικοί μηχανισμοί, γονιδιακοί παράγοντες και προσωπικά βιώματα συνθέτουν αυτό το πολύπλοκο παζλ. Η Κάθριν Γου, ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διακρίνει τρία βασικά στάδια στη διάρκεια μιας σχέσης. Πάθος, έλξη και σύνδεση. Και σε κάθε ένα η καθοδήγηση γίνεται από ένα διαφορετικό μείγμα ορμονών.
1: Το βασικότερο που πρέπει να πούμε σε όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις είναι ότι πρέπει πραγματικά να βρίσκεσαι εκεί για έρωτα, όχι για σκοπό. Δηλαδή όχι για να το χρησιμοποιήσεις τον άλλον. Ναι.
0: Καλά, εδώ να... τώρα μιλάμε πηγαίνεις... για σχέσεις και έρωτα, ναι, όχι για άλλα
1: πράγματα.
0: Και από
1: τις δύο πλευρές, όχι από τη μία, και από τις δύο. Γιατί άμα είναι από τη μία δεν δένει.
0: Εκεί να μου στρίψει το μαχαίρι στην πληγή για τον Τζόνι τον Ντέπι, τέτοιος είσαι. Λοιπόν, έρευνα του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας δείχνει ότι η φάση του έντονου έρωτα διαρκεί περίπου 6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του έντονου έρωτα κυριαρχεί το πάθος, η αίσθηση του παραλογισμού και το άγχος της αποδοχής. Το επόμενο στάδιο είτε οδηγεί στη σταθεροποίηση είτε φθήνει. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες είτε ενισχύεται η σχέση και δημιουργούνται δεσμοί, όπου μπαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο που μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 χρόνια και χαρακτηρίζεται, λέει, από παθιασμένη αγάπη.
1: Εσύ δηλαδή από τη δικιά σου εμπειρία πιστεύεις ότι αυτός έχει δίκιο που τα λέει αυτά? Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε, έτσι, όταν βγαίνει κάποιος και λέει τη δικιά του την άποψη και τη γνώμη, έτσι, να ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή ο νόμος, δεν είναι...
0: Να σου πω και...
1: Γιατί μετά θα το ακούσει αυτό κάποια και θα έρθει να σου πει, μα οι ειδικοί λένε, πώς οι ειδικοί, τι
0: να
1: λένε οι ειδικοί.
0: Να σου πω και το τρίτο το στάδιο και να συζητήσουμε μετά.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο στάδιο, εφόσον περάσεις στο δεύτερο όμαλα, λέγεται συντροφική αγάπη. Mm-hmm. Αντικαθιστά σταδιακά το πάθος.
1: Αυτό συμβαίνει μετά τους 6 μήνες?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Α,
0: 6 μήνες είπαμε είναι το έντονο
1: πάθος.
0: Είναι ο
1: έρωτος. Μετά τους 6 μήνες τι γίνεται?
0: Μετά είναι το δεύτερο. Μα δεν με ακούς όταν σου μιλάω.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό το συντροφικό είναι μετά τους 6 μήνες.
0: Μετά τους 6 μήνες είναι το δεύτερο στάδιο που διαρκεί 4 έτη και χαρακτηρίζεται παθιασμένη αγάπη.
1: Α, αυτό.
0: Και το τρίτο στάδιο λέγεται συντροφική αγάπη, είναι μετά τα 4 χρόνια της παθιασμένης αγάπης. Λοιπόν, στη συντροφική αγάπη το πάθος δίνει τη θέση του σταδιακά στην τρυφερότητα, την κατανόηση και τη βαθιά αφοσίωση.
1: Ωραία. Εμένα τώρα βέβαια ξέρεις τι μου ήρθε, άσχετο.
0: Τι?
1: Κάνουμε μία σαπουνόπερα για ένα κανάλι, οποιοδήποτε θα μας πάρει.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινάει από την συντροφική, όχι, από την... την αγάπη την... όχι, όχι τη φτερνισμένη. Έτσι, λοιπόν, πώς την είπαμε, την έντονη, την παθιασμένη αγάπη.
0: Ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια θα αλλάξουμε τη σειρά και θα την πούμε...
0: συντροφική αγάπη.
1: Συντροφική αγάπη, καταλαβες.
0: Κοίτα να σου πω κάτι.
1: Ωραίο μπορεί να πάει αυτό.
0: Δεν θα σου πω αυστηρά ότι είναι 6 μήνες, 4 χρόνια...
1: Mm-hmm. Ε, ναι, αλλά αυτό το λένε σαν να σημαίνει έτσι.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Μπορεί να ισχύει.
0: Ναι, δεν αλλά... μου φαίνεται παράλογος αυτός ο διαχωρισμός.
1: Επίσης, μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Δηλαδή, από το εξάμηνο το πρώτο, που στο χαρακτηρίζει κάπως, να φτάσεις κατευθείαν στην συντροφική αγάπη μετά. Ή να είναι η παθιασμένη αγάπη πολύ περισσότερο και το άλλο να μην υπάρξει. Ας πούμε, δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, είναι διάφορο. Επίσης, εγώ νομίζω ότι αυτή η πρώτη περίοδος που σου τη λέει 6 μήνες που είναι το εντόνο το πάθος, ο τρελός ο έρωτας, νομίζω ότι αυτό ακόμα και στη φάση της συντροφικής αγάπης
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: κάτι
1: υπάρχει.
0: Το οποίο ξαναξυπνάει, μπορεί μετά λόγω συνθήκων να ηρεμεί και μετά να ξαναεπανέρχεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι χάνεται.
1: Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι είναι εξάμηνο. Μπορεί να είναι και περισσότερο, δεν το ξέρεις αυτό.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σκέφτομαι με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να ρωτήσουμε τον Τζόνι Ντεπ τι λέει για αυτό το θέμα.
1: Τον Τζόνι Ντεπ, τα γόρια μου.
0: Πώς το έζησε με την Amber Heard, ας πούμε.
1: Εκεί.
0: Είχε...
1: Ναι, αναφερθεί σε εκείνη.
0: Μήπως ήταν και η σκατένια αγάπη για ένα διάστημα ή το σκατένιο πάθος.
1: IBS, ξεράσματα.
0: Εγώ που τα λέω ή οι άλλοι που τα κάνουν και τα λέγανε και στο δικαστήριο, ας πούμε. Εγώ φταίω.
1: Θέλεις εκεί να μου χαλάσεις όλα όσα έχω ονειρευτεί.
0: Δηλαδή θα φτάσει η στιγμή που θα βρεθούν στο κρεβάτι η Εύη και ο Τζόνι Ντεπ.
1: Αχ, σε παρακαλώ.
0: Και θα του πει, το έχεις πλύνει το μαξιλάρι ατόμου και την μαξιλαροθήκη.
1: Πραγματικά δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου. Δεν το έχω φτάσει εκεί.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε μαξιλάρι και μαξιλαροθήκη.
1: Το έχω πάει στη ρομαντζάδα μόνο.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως περνάει αυτό το εξάμεινο. Το είπαμε πριν.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω στο το πλατωνικό, το ρομαντικό.
0: Λοιπόν,
1: που
0: πάμε...
1: μπορεί, ας πούμε, να τον δει στον άλλονα και μετά να μην θες να τον ξαναδείς. Δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Τρία πουλάκια κάθονταν. Άμπισος η ψυχή του ανθρώπου και της γυναίκας γενικότερα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα. Επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάντος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας.
1: Για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι, παιδί μου.
0: Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έρχεται διάλειμμα, είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα
5: που είστε.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: ακούτε Sim.
1: Μότο πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ στα μικρόφωνα. Για λίγο ακόμα μαζί.
1: Εδώ παρεούλα.
0: Προχωράει. Θυμηθείτε, έχουμε από σήμερα έχουμε Μουντιάλ που έχει βοήξει ο κόσμος, βέβαια. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει το Μουντιάλ, εσένα που ακούς. Έτσι, προφανώς οι περισσότεροι άντρες και λιγότερες γυναίκες.
1: Δεν θα το έλεγα, νομίζω ότι και.
0: Δεν νομίζω ότι να έχεις δει ολόκληρη καφετέρια τώρα ή σουβλατζίδικο να είναι γεμάτο από γυναίκες που έχουν μαζευτεί για να το δουν.
1: Από άντρες. Θα δεις και αρκετές γυναίκες.
0: Κάποιες. Ένα δέκατο, ξέρω και
1: εγώ. Απλά ξεστή, νομίζω ότι οι γυναίκες δεν θα καφρίσουν. Θα κάτσουν να δουν, αλλά δεν θα καφρίσουν.
0: Εγώ πολλούς μαζεμένους άντρες βλέπω συνήθως. Αυτό βέβαια από χθες, να πούμε και το άλλο, έχει αρχίσει να προβάλλεται η ταινία του Σπίντε Σφίλμπεργκ.
1: Που την περίμενε, την είδε.
0: Την περίμενα, αλλά την περιμένει και όλος ο κόσμος, γιατί ο Σπίλμπεργκ συνήθως δεν κάνει κάτι τυχαίο. Δηλαδή στις στενές επαφές τρίτου τύπου της δεκαετίας του 70, είχε αποκαλυφθεί ότι στα γυρίσματα μέσα είχε λάβει μέρος και άνθρωπος που είχε σχέση με τα UFO και την έρευνα των UFO από το κράτος. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γινότανε. Έτσι, δηλαδή τους έλεγε, παιδιά, τι έχει συμβεί. Λίγο εκεί στην επικοινωνία με τους εξωγήινους. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν κάνει πόλεμο των άστρων.
1: Και να πούμε ότι επανέρχεται σε αυτό το θέμα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι Jurassic. Είναι...
0: Ναι. Από χθες αυτό. Σε κάποια σινεμά, σε όλη την Ελλάδα, από χθες. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ δεν το έχω δει εχθές. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Να βρούμε έναν τρόπο να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.

0: Λοιπόν, τι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που το ακούμε τα τελευταία χρόνια, ότι υπήρχαν ιερείς, παπάδες σε εκκλησίες που αγιάσανε πάλι τα στυλό, έτσι, για τις πανελλήνιες που έχουν ξεκινήσει, έτσι, αγιάσανε τα παιδιά, έτσι, τα ευλογήσανε και τα στυλό. Αυτό το πράγμα γιατί συνεχίζεται, το θεωρούν δηλαδή πετυχημένο?
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή, αν δεν έχεις, έτσι, ευλογηθεί από τον παπά, τι γίνεται? Είναι σαν σκονάκι, δηλαδή, να έχεις το στυλό τον ευλογημένο? Τι ιστορία και αυτή?
1: Δεν ξέρω.
0: Το θέμα, το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή, δεν έχει πάει κάποιος να τους πει, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Το θέμα είναι να έχεις διαβάσει, έτσι, και να ξέρεις που πας στη ζωή σου γενικότερα. Δηλαδή, και αυτός που δεν έχει διαβάσει μπορεί να ξέρει μια τέχνη, ρε παιδί μου, και να πάει πολύ καλύτερα στη ζωή του από έναν άλλον.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα τύχης και επιλογών.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μαζί.

0: Αυτό ήταν, το μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο σήμερα, γιατί έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλοκαίρι είναι. Σχέδια κάνουμε για διακοπές. Έχω ακούσει πολύ κόσμο που κάνει σχέδια.
1: Τι ωραία.
0: Για διακοπές. Ναι, βεβαίως. Αυτό που ακούω όμως είναι ότι οι περισσότεροι, έτσι, μιλάνε για στεριά. Διακοπές. Δεν μιλάνε για νησιά.
1: Ναι, γιατί...
0: Καταλαβες. Και άκουσα ένα διάλογο που έλεγε, ας πούμε, εντάξει, είναι ακριβά, του έλεγε ο ένας τα εισιτήρια για τα ακτοπλοϊκά, και όλος του έλεγε, ας πούμε, ναι, ενώ η βενζίνη είναι φτηνή. Ναι ρε φιλαράκι, αλλά δεν θα δώσεις για μια οικογένεια, ας πούμε, 600-700 ευρώ σε βενζίνες. Μπορεί να έχεις και αέριο, μπορεί να έχεις και πετρέλαιο, που είναι ακόμα πιο οικονομικά, ας πούμε, από τη βενζίνη. Δεν θα δώσεις 600-700 ευρώ όσο κίνηση και να κάνεις. Θα δώσεις 200-300, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή κάτω του μισού.
1: Εντάξει παιδιά, είναι τα ακτοπλοϊκά είναι σε τρελές τιμές πλέον.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε,
1: απλησίαστε.
0: Οι προορισμοί, οι οποίοι δεν είναι να πας σε νησί, έτσι, υπηρωτικοί, ξέρω πώς λέγονται, έτσι, ναι, ναι. Θα έχουν το φόρτε τους φέτος. Ακόμα περισσότερο από τις άλλες χρονιές. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ στην ώρα μας εμείς, Θεού θέλοντος, παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε και την εβδομάδα μας αύριο.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Φέτα Βαλμά, 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4,60 €. Μπύρα Αλφα, 12x250 ml, 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2,65 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που
4: εμπιστεύεται. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.
8: Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
9: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
10: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα και σήμερα. Καλώς ήρθατε. Λίγο μετά τις 9 εδώ στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο είσαστε συντονισμένοι, Δρόγιος 106,9. Μέχρι και τις 11 εδώ με το πρωινό μας μαγκαζίνο. Με πολλή μουσική όπως πάντα. Η Ελένη Ταπακάκη είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι 5η 11 Ιουνίου 2026.

Λοιπόν, στο ημερολόγιο Βαρθολομαίος, Βαρνάβας και ένα Θαναήλ γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά, 11 Ιουνίου λοιπόν, Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Η θερμοκρασία ήδη για αυτήν την ώρα 9 και 9 πρώτα λεπτά. Τώρα το πρωί έχει καρβαλώσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και στην γενική πρόγνωση για σήμερα στο νησί μας προβλέπεται ο καιρός να είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά στα 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία κάπου στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για σήμερα σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται η Κρήτη μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να δείξουν έτσι ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο, ειδικά σε περιοχές με ξηρή βλάστηση ή έντονους ανέμους. Υπενθυμίζουν ότι ακόμα και μια έτσι φαινομενικά απλή εργασία, και αλήθεια είναι αυτό γιατί έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά και στο παρελθόν, μπορεί να εξελιχθεί λοιπόν σε μια επικίνδυνη εστία φωτιάς.

Λοιπόν, το Ιράν, έτσι για να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο, το Ιράν χτύπησε βάσεις των ΗΠΑ της Αμερικής, η Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Εδώ στην Κρήτη μας, στον Εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη με τις συλλήψεις που έγιναν χθες το πρωί. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους εδώ των επαγγελματικών λυκείων. Την ίδια ώρα υπάρχουν έτσι και οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο. Υπάρχει πτώση σε νομική, στις πολυτεχνικές σχολές αλλά και στην ιατρική. Στα αθλητικά τώρα, να πούμε ότι ξεκινάει σήμερα το Μουντιάλ. Χθες ο Παναθηναϊκός λήγησε μετά από δύο παρατάσεις με 93-86 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών.

Μέση Ανατολή συνεχίζουμε, εκεί που ξανά πέφτουν βόμβες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν ανταλλάσσουν πυρά και κατηγορίες για δεύτερη μέρα. Η επίθεση τώρα έλαβε χώρα λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπούσαν το Ιράν σκληρά. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό, και η Τεχεράνη είχε αργήσει πάρα πολύ να καταλήξει σε συμφωνία για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Σε απάντηση, το Ιράν εδώ εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων, στόχευαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής.

μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται και σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Είμαστε λίγες μέρες πριν ολοκληρωθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλήνιες είναι οι ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στην προβλεπόμενη ώρα. Να πούμε ότι με μαθήματα και πάλι ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, λοιπόν, 15 Ιουνίου. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων έχουν ολοκληρώσει, να θυμίσουμε, τις εξετάσεις τους.

Λοιπόν, από σήμερα 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου, για περισσότερο από ένα μήνα, τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα λοιπόν στη Βόρεια και την Κεντρική Αμερική. Μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, μια διοργάνωση που έχει ήδη έτσι καταρρύψει κάποια ρεκόρ προτού καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα της έντρας. Για πρώτη φορά τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό, ενώνουν λοιπόν τις δυνάμεις τους σε μια συνδιοργάνωση χαρακτηρίζεται Μαμούθ, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 ομάδες.

0: τώρα είναι 9:30.
1: Το σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 9.30 με Μουντιάλ συνεχίζουμε. Η πρώτη επίσημη τελετή τώρα θα πραγματοποιηθεί απόψε στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού, λίγο πριν τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα με Μεξικό και Νότια Αφρική. Το σοου θα έχει έτσι έντονα στοιχεία από τη λατινοαμερικανική κουλτούρα με μουσική, χορό αλλά και διεθνείς καλλιτέχνες. Αύριο 12 Ιουνίου το Τορόντο θα φιλοξενήσει τη δική του τελετή έναρξης, δίνοντας και εδώ έμφαση στη μουσική ταυτότητα της χώρας, με πολλούς καλλιτέχνες που αναμένεται έτσι να πρωταγωνιστήσουν σε ένα σοου που θα συνδυάζει εδώ pop και σύγχρονο ήχο. Έχει και άλλο, γιατί την ίδια μέρα στο Λος Άντζελες θα διεξαχθεί η αμερικανική τελετή πριν από τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη σκηνή τώρα εδώ θα εμφανιστούν μεγάλα ονόματα από την καλλιτεχνική σκηνή, σε μια παραγωγή που αναμένεται να τραβήξει εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Η FIFA θέλει να μετατρέψει αυτήν την έναρξη του Μουντιάλ σε ένα παγκόσμιο γεγονός ψυχαγωγίας, δίνοντας σε κάθε χώρα τη δυνατότητα να παρουσιάσει, λέει, τη δική της πολιτιστική ταυτότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι τρεις διαφορετικές τελετές, αλλά ένα κοινό μήνυμα: το ξεκίνημα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής στον πλανήτη.

Λοιπόν, τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες για τον θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, ο οποίος υπέκυψε μετά από επίθεση. Οι έρευνες εδώ εστίασαν σε διάφορες περιοχές. Στο επίκεντρο βοσκότοπη και παράνομη βόσκηση. Η τεχνολογία και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων φαίνεται ότι βοήθησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο 57χρονος έδωσε την εντολή. Ο 32χρονος γιος του με τον 59χρονο βοσκό εκτέλεσαν την επίθεση. Η υπόθεση ερευνήθηκε για περισσότερο από 2 μήνες, με καθοριστικό ρόλο εδώ να παίζουν 3 ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στην εισαγγελία αλλά και στην αστυνομία.

Ενώπιον λοιπόν του εισαγγελέα θα διηγηθούν σήμερα οι τρεις που σας προανέφερα για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της κοινότητας του Αλέξανδρου Αδασκαλάκη στο χωριό λοιπόν Απεσοκάρη του Δήμου Γόρτινας εδώ στο Ηράκλειο. Να προσθέσουμε επίσης ότι για τη φωνική επίθεση σε βάρος του 49χρονου εξετάζονται κυρίως οι δύο από τους τρεις. Ο 32χρονος, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας, είχε εμπλακεί και στην υπόθεση του άγριου μπούλινγκ σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη στη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων και ο 59χρονος εργάτης. Ο 57χρονος πατέρας τώρα ελέγχεται για πιθανή ηθική αυτουργία.

Λοιπόν, δεύτερη ημέρα σήμερα για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Δημοκρατίας μετά την Αβέροφ, λίγο πιο ψηλά μέχρι το μνημείο Πεσόντων. Θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες σήμερα. Τώρα, αύριο Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το Τμήμα Οδοποιίας του Ηρακλείου, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην Οδό Πινδάρου από τη Συμβολή της με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη Συμβολή της με την Οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Οι εργασίες εδώ θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις, όπως και στις προηγούμενες ασφαλτοστρώσεις που έγιναν. Την πρώτη μέρα δηλαδή θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες της εκτέλεσης των εργασιών, οι συγκεκριμένοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Στο Αίγιο πάμε τώρα και στην διπλή δολοφονία εκεί. Ο 65χρονος Ιταλός επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση, λέει, με το διπλό φωνικό, παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει αρχές. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς την 54χρονη σύντροφό του, αλλά και τον 26χρονο γιο της, χωρίς, λέει, να αντιληφθεί κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ελληνική αστυνομία τώρα αναμένει απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για ευρήματα, κατασχεθέντα όπλα και ρούχα, καθώς και για το τεστ πυρίτιδας στον κατηγορούμενο.

Λοιπόν, σε ψυχιατρική κλινική της Αττικής νοσηλεύεται από χθες ένας 30χρονος που χτύπησε τη γυναίκα οδηγός στο Ήλιον με αφορμή την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Η σφοδρή επίθεση έγινε την Τρίτη και μετά από καταγγελία της γυναίκας οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του. Με εντολή τώρα του εισαγγελέα, ο 30χρονος μεταφέρθηκε ακούσια για ψυχιατρική εξέταση με το γιατρό του να κρίνει, λέει, απαραίτητη την νοσηλεία του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Όπως προβλέπεται από τον νόμο, ο δράστης της επίθεσης που σόκαρε το Ήλιον αφέθηκε ελεύθερος για να πραγματοποιηθεί η νοσηλεία του, ενώ η δικογραφία μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα. Εδώ τώρα, από αυτά που διαβάζω, υπάρχουν και υποψίες ότι παριστάνει, λέει, τον τρελό για να γλιτώσει το αυτόφορο.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαι
4: στη... Ιδρώγιος 106,9.

Πάμε και στο Bill Gates, ο οποίος καταθέτει για την υπόθεση Epstein. Λέει λοιπόν ότι παραδέχτηκε ότι απάτησε, λέει, την πρώην σύζυγό του Μελίντα, και ισχυρίστηκε ότι ο Τζέφρι Epstein προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις του εναντίον του ενώπιον μιας ερευνητικής επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου λοιπόν καταθέτει και κλεισμένων των θυρών σχετικά με τους δεσμούς που είχε με τον νεοϊρκέζο χρηματιστή. Ο 70χρονος συνιδρυτής της Microsoft αρνήθηκε οποιαδήποτε λοιπόν παράβαση. Ισχυρίστηκε ότι ο καταδικασμένος για βιασμούς και παιδοφιλία τον κρατούσε, λέει, από τα μυστικά του σε μια προσπάθεια να τον εξαναγκάσει να επιστρέψει στη φιλία αφού διέκοψε τη σχέση τους.

Gates λοιπόν και ο Epstein είχαν συναντηθεί αρκετές φορές, συχνά αντάλλαζαν και emails, ενώ ο Gates πέταξε με το ιδιωτικό jet του Epstein, αν και ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι πάτησε, λέει, ποτέ το πόδι του στο νησί της Καραϊβικής, εκεί όπου βρισκόταν ο παιδεραστής. Ο Epstein, να θυμίσουμε ότι κατηγορήθηκε ομοσπονδιακά τον Ιούλιο του 2019 για σεξουαλική εμπορία και κακοποίηση ανηλίκων.

Λοιπόν, χθες ακούσαμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Θάνο Πλεύρη, σε συνέντευξή του, να λέει ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, σε χώρο που η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να υποδείξει. Διαφορετικά, όπως είπε, θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε μόνο μερός. Αυτά λοιπόν είπε χθες μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι στη φάση αυτή θέμα μεταναστευτικής κρίσης η χώρα μας αντιμετωπίζει μόνο στην Κρήτη.

Γι' αυτό ακριβώς το θέμα σήμερα στις 11 το πρωί σε περίπου 45 λεπτά με πρωτοβουλία εδώ του Υπουργού Μετανάστευσης θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη. Εδώ θα συμμετέχουν οι δήμαρχοι του Ηρακλείου, φυσικά και ο Περιφερειάρχης. Θα γίνει έτσι μια καινούργια προσπάθεια να υπάρξει κάποια λύση σε αυτό το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών.

Για το ίδιο θέμα, χθες είδαμε μια έτσι δυναμική κινητοποίηση από τον Δήμο Χερσονήσου με φορείς και τουριστικούς παράγοντες και πολίτες. Πραγματοποίησαν λοιπόν αυτή την κινητοποίηση διότι πολύ απλά δεν θέλουν να δημιουργηθεί αυτή η δομή στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα.

0: Μετά τις εκκλήσεις βοήθεια υπήρξαν διασώστες που βρέθηκαν δίπλα στον άνδρα που δέχτηκε επίθεση από Καρχαρία στη Φλόριντα λοιπόν. Ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα στα δυο του χέρια και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Τώρα ένας συνάδελφός του που κολυμπούσε ακριβώς δίπλα του δεν τραυματίστηκε.
1: Στου είχε ψυγουλάκια το σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιά. Τόσες κρύες στιγμές

Λοιπόν, λίγο πριν το επόμενο διάλειμμα είμαστε, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσουμε μετά ένα τραγούδι και επιστρέφουμε γιατί ξεκινούν στο Ηράκλειο εκδηλώσεις, τέχνη καθοδών λοιπόν. Θα δούμε και με ποια γνωστή τραγουδίστρια θα ανοίξει το 11ο φεστιβάλ. Θα δούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά τη χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Ποια μέρα και ώρα θα δούμε τον 5ο τελικό για το πρωτάθλημα. Θα δούμε βέβαια και πότε κλείνουν τα δημοτικά, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημοτικά και νηπιαγωγεία, αλλά και πότε ξανανοίγουν.

0: τώρα είναι 10:30.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Λοιπόν, ο φετινός πρωταθλητής της Greek Basketball League θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι μετά την επικράτηση χθες του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τέταρτο τελικό. Οι πράσινοι λοιπόν νίκησαν τον Ολυμπιακό με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις στο Telecom Center Athens στο Game 4 των τελικών. Έκανε το 2-2 στη σειρά και την έστειλε σε πέμπτο μάτς. Ο πέμπτος τώρα και τελευταίος τελικός είναι προγραμματισμένος για μεθαύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport.

Βαριά καμπάνα για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον αθλητικό δικαστή της ΕΣΑΚΕ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ για τα stories τους που ανεβάζει στα Instagram. Ο αθλητικός δικαστής επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός ακόμη 50.000 ευρώ πρόστιμο για τη συμπεριφορά του κυρίου Γιαννακόπουλου.

αθλητικά συνεχίζουμε και την ομάδα του Ολυμπιακού που επικράτησε τις Ματαρό με 14-12 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League στο πόλο γυναικών και έκλεισε ραντεβού με την Φερεντεσβάρο στο μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.

έτσι για να συνοψίσουμε στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εναρτήρια αναμέτρηση του Μουντιάλ. Μεξικό με Νότια Αφρική, λοιπόν, ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις. Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της σημερινής μέρας είναι και ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την προ ρέκο για το Champions League. Μιλάμε για πόλο ανδρών.

Λοιπόν, έγιναν γνωστά και τα σημερινά θέματα που έπεσαν στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Μπορείτε να τα δείτε και στο www.1069.gr. Οι εξετάσεις, να θυμίσουμε, στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Με το καλό να τελειώσουν λοιπόν τα παιδιά. Πάμε και σε μια παραλία στη Σαρδινία. Ακούστε, απαγορεύει τις ομπρέλες για όσους είναι από 10 ετών έως 65 ετών.

Πάμε και σε αυτή την έτσι πραγματικά ασυνήθιστη απόφαση που πήραν τοπικές αρχές στη Σαρδινία και έχουν και προκαλέσει αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Σε δημοφιλή λοιπόν παραλία του Ιταλικού νησιού απαγορεύτηκε η χρήση ομπρελών για άτομα ηλικίας από 10 μέχρι 65 ετών. Οι περισσότεροι δηλαδή επισκέπτες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ομπρέλα κατά την παραμονή τους στην παραλία. Δεν γίνεται αυτό πραγματικά. Το μέτρο τώρα εφαρμόζεται και αποτελεί μέρος ενός πλαισίου κανόνων που σύμφωνα εκεί με τις τοπικές αρχές αποσκοπεί λέει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Με βάση τους νέους περιορισμούς, μόνο οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και άτομα άνω των 65 ετών επιτρέπεται να στήσουν ομπρέλα στην παραλία. Κάθε οικογένεια ή παρέα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο μία ομπρέλα.

Λοιπόν, σε αυτήν την παραλία της Σαρδινίας σας έλεγα ότι δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες παρά μόνο αν έχεις παιδιά κάτω των 10 ετών ή αν κάποιος είναι άνω των 65, και η κάθε οικογένεια ή παρέα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μία ομπρέλα. Λες και θα χωράνε όλοι κάτω από μία ομπρέλα. Η είσοδος, γιατί υπάρχει και είσοδος σε αυτή την παραλία, αν έρχεται στα 10 ευρώ, απαγορεύονται επίσης και τα κιόσκια και οι σκηνές και κάθε άλλη κατασκευή που προσφέρει σκιά. Φυσικά υπάρχουν από αυτούς τους περιορισμούς αντιδράσεις ποικίλες στο διαδίκτυο. Είναι πολύ απλό. Μάλλον δεν επιλέγεις τη συγκεκριμένη παραλία.

Πολλές είναι οι γιορτούλες που γίνονται αυτές τις μέρες, αυτά τα απογεύματα, στα σχολεία, στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, γιατί ολοκληρώνεται και αυτή η σχολική χρονιά την Δευτέρα. Φυσικά δεν θα γίνει μάθημα, οι χαιρετισμοί εκεί με τους δασκάλους, τις δασκάλες και τα παιδάκια. Να πούμε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδάκια, σιγά σιγά θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως στις ευχές μας και τη Δευτέρα. Πάμε και στο Τέχνη Καθοδών με τη Ρένα Μόρφη. Θα ανοίξει λοιπόν το 11ο φεστιβάλ από τον Δήμο Ηρακλείου. Η πρεμιέρα θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου με περισσότερες από 135 εκδηλώσεις σε 69 σημεία της πόλης μας αλλά και σε χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας και για σήμερα, να σας πω ότι υπήρξε άλλη μία παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αυτή τη φορά την παραίτησή του υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου, είναι Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πολιτικός μηχανικός, παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει και 6 συλλήψεις. Η πρώτη τώρα παραίτηση ήταν αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ένα τραγούδι, διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι γιατί όπως πάντα ακολουθεί πολλή μουσική. Καλημέρα σας.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Φίξε Λας κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Υδρόγειος 106,9.

σιωπή μου δεν μπορώ. Εδώ είμαστε ξανά μαζί, ο Θανάσης Καραβέλας στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στην παρέα σας γενικότερα. Είμαστε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες με πολλή μουσική, εννοείται, και πολλές ειδήσεις. Έχω μαζέψει πάλι μία και μία. Όλες οι ειδήσεις είναι μία και μία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Υπενθυμίζω πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα. Τίποτα. Δεν θα βάλετε τίποτα ενδιάμεσα. Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες. Και θα εμφανιστώ εγώ. Θα με δείτε μπροστά σας στο Instagram και στο Facebook. Έτσι. Τόσο απλά. Τόσο απλά.

Θα σας αφήσω λοιπόν για την διακοπή του πρώτου ημιώρου και θα σας πω ότι υπάρχει ολόκληρο πρωτάθλημα Excel για να δείξεις, λέει, τι μπορείς να κάνεις. Κανονικά πρωτάθλημα, λέει, για όσους γνωρίζουν πολύ καλά το Excel στον υπολογιστή, έτσι, το Microsoft Excel που λέμε. Θα σας τα πω για λεπτομέρειες στο επόμενο ημιώρο. Στον υπολογιστή, έτσι, το Microsoft Excel που λέμε. Θα σας τα πω για λεπτομέρειες στο επόμενο ημιώρο.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
5: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Θανάσης Γκαραβέλας στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε κατευθείαν στην είδηση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Excel. Ξέχνα, λέει, τα e-sport και τα κλασικά τουρνουά, λέει η είδηση, gaming. Ο πραγματικός διανοητικός θήβος είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα Excel. Πολύ πολύ σωστά ακούτε. Πρόκειται για μια διοργάνωση όπου οι πιο γρήγοροι και έξυπνοι Excel Masters του κόσμου αναμετρώνται σε εξωφρενικά πολύπλοκες προκλήσεις υπολογιστικών φύλων, δοκιμάζοντας τις δεξιότητές τους σε φόρμουλες αναλύσεις δεδομένων και αυτοματισμούς. Το συγκεκριμένο event έχει εξελιχθεί σε ένα φαινόμενο με κοινό που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς οι διαγωνιζόμενοι μάχονται με χρονόμετρο για να λύσουν περίπλοκα προβλήματα. Και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Okay, για να το κάνουν κάτι θα βρίσκουν πάρα πολύ ωραίο, υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν διάφορα να δείτε. Για να δούμε.

Λοιπόν, σε μια είδηση του πήραν τη θέση πάρκινγκ και κλείδωσε το αυτοκίνητο μέσα. Ιδιοκτήτης λοιπόν πάρκινγκ βρήκε άγνωστο όχημα παρκαρισμένο στην ιδιωτική του θέση και αντέδρασε με απροσδόκητο τρόπο. Μια απλή αλλά πάντα εκνευριστική παραβίαση ιδιωτικού χώρου στάθηκε αφορμή για ένα από τα πιο πολύ συζητημένα βίντεο, λέει, των τελευταίων ημερών. Ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ βρήκε στη θέση του ένα αυτοκίνητο, άγνωστο αυτοκίνητο, και επέλεξε να απαντήσει με τρόπο που ελάχιστοι θα περίμεναν. Ο χρήστης με το όνομα Hugo ανήρτησε το βίντεο περιγράφοντας με χιούμορ αλλά και εμφανή αγανάκτηση την κατάσταση. «Πάω να παρκάρω το αυτοκίνητό μου και βλέπω ότι κάποιος έχει πάρει τη θέση μου. Είναι ιδιωτικός χώρος, η πόρτα είναι ανοιχτή και έχουν βάλει ένα αυτοκίνητο μέσα. Είναι 12 παρατέταρτο το βράδυ», ακούγεται να λέει στο βίντεο. Χαρακτηρίζοντας τη κατάσταση ως καταπάτηση της δικής του περιουσίας, αποφάσισε να δώσει ένα μάθημα στον οδηγό. Κατέβασε την πόρτα του γκαράζ και την κλείδωσε, εγκλωβίζοντας το όχημα στο εσωτερικό. «Λοιπόν, θα διεκδικήσω το αυτοκίνητο», σχολίασε σκοπτικά, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να το κρατήσει, αλλά να αναδείξει την έλλειψη σεβασμού του οδηγού που πάρκαρε στη θέση του. Στο τέλος του βίντεο προειδοποίησε με νόημα: «Αύριο θα σοκαριστείτε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα βρεθεί προεκπλήξεως. Έτσι λοιπόν, αυτό το βίντεο έχει κάνει τον κακό χαμό. Μπορείτε να ψάξετε, να το ζητήσετε και να το δείτε.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε 1,2 κοπή. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψω για τη δεύτερη. Μείνετε εδώ.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μ' αγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Το Σούπερ Μάρκετ, Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ, Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Ιδρώγειος 106,9.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε μέσω της εβδομάδας.
1: Και ο μήνας έχει 11, τι κάνεις?
0: Όλα ξεκινήσανε καλά.
1: Τα πες όλα, ε. Τα έχεις προετοιμάσει αυτά για να τα πεις, ε. Δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς δηλαδή. Μόνο κοπανιά.
0: Είναι έμφυτα.
1: Είναι φυτά.
0: Είναι έμφυτα καλά.
1: Είναι φυτά καλά. Ωραία, πάμε για ένα τραγούδι και θα τα πούμε μετά.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εγώ θα το πω. Δηλαδή, όχι, εγώ δεν ήμουν κουκουτικιά. Το είπα.
1: Τι έπαθες?
0: Δεν ήμουν κουκουτικιά. Πώς είναι οι ρουβίτσες? Δεν ήμουν στο fan club του Κόκοτε, ήμουν και άλλη γενιά.
1: Εντάξει, πιθανόν να ήταν η γιαγιά σου βέβαια.
0: Πολύ, λοιπόν, τον άκουγα.
1: Αλλά
0: θέλω να πω το εξής, mm-hmm. ότι βλέπεις αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, mm-hmm. που εγώ σου λέω δεν τον άκουγα τον άνθρωπο, mm-hmm. Πώς αφήσαν το στίγμα τους και γράψαν ιστορία στο μουσικό στερέωμα, mm-hmm. και πώς αφήνουν πίσω τους έτσι μια παρακαταθήκη. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Τι σε εντυπωσίασε ή τίποτα?
1: Με εντυπωσίασε, αλλά τι θες να πεις με αυτό εσύ?
0: Ότι η παλιά γενιά έτσι καλλιτεχνών, οποιοδήποτε καλλιτέχνη, όπως ήταν και η Βουγιουκλάκη, να μην πω μόνο για τον Κόκοτα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν αφήσει ιστορία
1: πράγματα,
0: πίσω τους. Και η νέα γενιά δεν αφήνει τόσο πολύ το στίγμα της. Ή δεν το βλέπουμε εμείς ίσως.
1: Κοίταξε, αυτό είναι κάτι που θα φανεί μετά από χρόνια, αργότερα.
0: Μετά θάνατον. Αφήσει... Αυτό δεν είναι άδικο.
1: Γιατί όχι, ο Κόκοτας αναγνωρισμένος, όχι, μετά θάνατον, έζησε ζωή. Πολύ μεγάλη, δίπλα στον Ωνάση. Από ό,τι θυμάμαι είχε μια φοβερή, τρομερή συλλογή αυτοκινήτων με Rolls Royce, δηλαδή έζησε χρόνια ονειρικά, έτσι.
0: Είχε τέτοια πράγματα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και η διαθήκη του, δεν έχω ακούσει τίποτα για τη διαθήκη του.
1: Κάποια στιγμή, κάποια χρονιά, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν το 78 ή το 79, του έγινε και πρόταση από μια εταιρεία. Τώρα ξεριστικά είχε, δεν ξέρω τι.
0: Και τις φαβορίτες.
1: Ναι, ξέρεις, του δίνανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια για να ξυρίσει τις φαβορίτες του. Και δεν το έκανε.
0: Ήμουνα τις προάλλες σε μια συναυλία και το ανέφεραν αυτό το πράγμα. Mm. Και μάλιστα είπανε ότι κάτι δεν θυμάμαι τώρα καλά. Ότι γιατί να τις ξυρίσω, λέει. Εγώ κατέβηκα από το αεροπλάνο και μου είπανε: καλά, είσαι ο πιο ωραίος άντρας στον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε για τραγούδι.

Και να πούμε χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο Βαρνάβας Ναθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα. Στα γεγονότα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο δηλαδή. 1870 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η Ζυθοποιία Άμστελ. Το 1968 θα εξαγοραστεί από την Χάινεκεν. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Στο 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάκτορας Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον.

0: Σκούτερ Sim.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Και πάμε με την ερώτησή σου, Μέρη.
1: Βεβαίως, επιστρέψαμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τους ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες.
0: Ναι.
1: Τώρα διαβάζαμε πριν για τα γεγονότα που τι γεννήθηκε και τι δεν γεννήθηκε ο καθένας. Πες ότι μία ομάδα έχει 12 παίκτες. 12,
0: ναι,
1: δεν έχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εξαρτάται τώρα τι παίζουν.
1: Κάποιοι παίζουν μέσα, κάποιοι παίζουν πάγκο.
0: Okay.
1: Τα λέω καλά.
0: Δεν παίζουν, δηλαδή κάθονται στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Κοινώς.
1: Αυτοί που κάθονται στον πάγκο παίζουν. Ναι.
0: Κάποιες φορές παίζουν, κάποιες φορές όχι.
1: Δηλαδή στη θητεία τους πόσο θα παίξουν.
0: Δεν είναι ο πάγκος, πώς το λένε, θέση στο άθλημα.
1: Δηλαδή μπορεί να είσαι 3 χρόνια στον πάγκο και μετά να σε απολύσουν.
0: Μα είσαι 3 χρόνια στον πάγκο σημαίνει ότι δεν κάνεις για τίποτα. Έχουν πολλούς παίκτες για επιλογές ανάλογα με τον αγώνα, ανάλογα την κατάσταση των αθλητών, ανάλογα πόσο έχουν κουραστεί το προηγούμενο διάστημα, σε τι φόρμα βρίσκονται, γιατί ο αθλητής είναι και να είσαι και σε φόρμα, έτσι. Υπάρχουν μια περίοδο που δεν είναι σε φόρμα. Ή ξέρω εγώ, έρχεσαι από ένα τραυματισμό. Δεν θα σε βάλει να παίξει κατευθείαν, να σπάσει τα ποδάρια σου και τα χέρια σου.
1: Ωραία. Αυτός που μένει στον πάγκο, δηλαδή, πρέπει να ξέρω εγώ πότε γεννήθηκε, είναι σταρ.
0: Ρεσί, η ομάδα είναι μία. Δεν υπάρχει πάγκος και μη. Όλοι οι παίκτες εν δυνάμει παίζουν κάποια στιγμή ανάλογα με την. Πώς το λένε, με την ανάγκη εκείνη την ώρα του αγώνα. Αυτή είναι η έννοια του πάγκου.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν γίνεται να παίζουν όλοι, πρέπει να έχεις αναπληρωματικούς. Ένας τραυματίστηκε. Χρειάζεσαι δύο επιθετικούς, ας πούμε, τη δεδομένη στιγμή. Έχεις βάλει πολλά γκολ και θες να μαζευτείς πίσω, ας πούμε, τώρα για να μην φας γκολ, θα χρειαστεί να αλλάξεις και να βάλεις περισσότερους αμυντικούς. Ο κάθε παίκτης έχει και μία θέση που παίζει.
1: Ναι, ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Κάθε πότε αλλάζει η ομάδα παίκτες.
0: Τι εννοείς.
1: Δηλαδή,
0: νομίζω δύο φορές το χρόνο στο ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μεταγραφική περίοδος. Μία είναι μετά το καλοκαίρι και είναι μετά τις γιορτές, αν θυμάμαι καλά.
1: Και έχω και άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για να γίνεις ποδοσφαιριστής,
0: ναι.
1: Πού πας? Ρε παιδί μου, πες ότι εγώ θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής.
0: Κοίταξε να δεις. Αν πηγαίνεις στην καφετέρια απέναντι από το γήπεδο, ποδοσφαιριστής δεν γίνεσαι. Πρέπει να είσαι μέσα στο γήπεδο και πρέπει να είσαι και πολλά χρόνια, δηλαδή από μικρός.
1: Και πότε σταματάς?
0: Οι ποδοσφαιριστές,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι μετά τα 35, εκτός από μερικούς που είναι έτσι πολύ, πως προσέχουν πάρα πάρα πολύ και είναι πολύ τυπικοί σε όλα, στις διατροφές τους, στις προπονήσεις τους, υπάρχουν παίκτες που φτάνουν και στα 40.
1: Και μετά τι κάνουν, σύνταξη.
0: Αν έχουν παίξει έτσι όπως πρέπει και έχουν πάει στις ομάδες που πρέπει, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα.
1: Μετά το τραγούδι θα σου πω και για το offside.
0: Μάλιστα.

0: Ολοκληρώνουμε σε λίγα λεπτά την πρώτη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, και η Μέρη με τις απορίες της.
1: Βεβαίως, έχω κι άλλη.
0: Ωραία, τι δράω.
1: Βέβαια, όταν λέω τη λέξη offside, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Τι σου έρχεται, η Ρένα, την ταινία, τι σου έρχεται.
1: Κοντά έπεσες. Έχεις αρχίσει και γινόμαστε κολλητοί.
0: Όχι, αυτό με τώρα, αυτό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσες να μου πεις. Δηλαδή, ότι γίνομαι ίδιος με σένα. Πού να πω. Κοίταξε, είναι και μακριά και το παράθυρο για να τρέξω. Γελάς, Μέρη.
1: Λοιπόν, μου θυμίζει το βουτσά που κάνει ψιτ. Point.
0: Εγώ.
1: Όχι, το offside.
0: Α, το offside.
1: Ναι. Oh. Έχω και άλλο τέτοιο, θα σας το πω.
0: Ναι, όλα απορίες είσαι. Τι έχει. Για πες την να τελειώνω. Δηλαδή, μήπως και βρω παρηγοριά που λένε. Έλα.
1: Όταν καμιά φορά πηγαίνω στην Αθήνα και μπαίνω στο μετρό,
0: ναι,
1: που κάνει,
0: ναι,
1: αυτός ο ήχος της πόρτας που ανοίγει και κλείνει,
0: ναι,
1: μου θυμίζει ένα τραγούδι της Τσαλιγοπούλου. Και εκεί που ναι, ναι.
0: Αυτά όλα τα σημειώνεις, τα γράφεις, τα μαζεύεις και όταν πας στο γιατρό τα λες.
2: Ο γιατρός δεν μετέχεται τελευταία.
0: Και ο γιατρός, φαντάσου. Για να καταλάβετε τι περνάω, έτσι. Άντε να βάλουμε ένα τραγούδι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Να σου διαβάσω μία είδηση από την Άξο.
1: Από την Άξο.
0: Πάρω και στην Άξο. Ναι, από την Άξο.
1: Να διαβάσεις.
0: Να διαβάσω. Λοιπόν, η Νάξος λέει γίνεται το πρώτο έξυπνο νησί που το κάνει η Amazon.
1: Η Amazon κάνει έξυπνο νησί την Νάξο.
0: Ναι, άκου τώρα την είδηση. Μια σειρά λέει από μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις θα μετατρέψουν την Νάξο στο πρώτο έξυπνο νησί στον κόσμο. Τόνισε η Amazon λέει, το κατά την πελαγίτικο νησί σε έξυπνο σχεδίου Naxos Smart έτσι πως Island. Λέει, η Naxos αναβαθμίζεται λέει ψηφιακά μέσα από νέες υποδομές σε τομείς όπως τηλεϊατρική, έξυπνη κινητικότητα αλλά και μέσα από την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κατοίκων.

0: σου πω κάτι τώρα. Ναι, η Ανάξους έχει ανάγκη την Amazon να το κάνει έξυπνο νησί. Είναι από μόνη τη έξυπνη κάτοικη εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν περισσότερο IQ από τους υπόλοιπους.
0: Δεν ξέρω, αλλά έχουν ολόκληρη πόρτα για να αερίζονται.
1: Έλαντε.
0: Πορτάρα, περιμένουν την Amazon. Και ποιοι είναι οι Αμαζονίτες?
1: Ένα, Αμαζονίτες και Αμαζονίτισες.
0: Εκτός και αν.
1: Ξεφύγαμε πάλι. Ναι.
0: Στην Amazon είναι κανένας Αναξιώτης. Έτσι το δεχόμαστε.
2: Ω, λες.
0: Έτσι ναι, να πενέψει το σπίτι σου.
2: Υπάρχει ρε πουθενά στον κόσμο που να μην υπάρχει πίσω ένας Έλληνας? Δεν
0: για
2: γίνεται.
0: Για να θυμηθώ, νομίζω πως όχι.
2: Νομίζω πως όχι. Τραγούδι.
0: Γεια σας.

0: Γεια σας.
1: Γεια σου και εσένα.
0: Και καλή σας παιδιά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Να είμαστε πάντα καλά.
1: Ναι. Έχετε κάτι να μας πείτε? Θέλετε κάτι να μας πείτε? Έχετε κάτι σκεφτεί? Κάτι που σας απασχολεί? Κάτι που σας ενοχλεί? Κάτι που πρόκειται να συμβεί αλλά δεν το ξέρετε?
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Θέλω να δηλώσω.
1: Τι
0: Λοιπόν, ότι πριν δεν μ' άφησε να πω για το offside. Shit boing.
1: Ναι, το είπαμε αυτό. Άλλο.
0: Θέλω να σου πω πώς μου εξήγησε ένας φίλος μου για να καταλάβω ότι είναι το offside.
1: Τι σου εξήγησε?
0: Λοιπόν, ότι είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μαγαζί μέσα και να βλέπεις μια τσάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά να σκέφτεσαι αν θα την πάρεις ή όχι, γιατί είναι ακριβή.
1: Ναι.
0: Και τελικά αποφασίζεις να την πάρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά σε έχει δει άλλη που την κοιτάς και της αρέσει.
1: Ναι.
0: Και λίγο πριν πας εσύ στο ταμείο διστακτικά, περνάει, την παίρνει και την πληρώνει.
1: Το έκανε πλήρως μεταφορά σε γυναικείο τέτοιο, για να καταλάβεις τι γίνεται. Τι λες? Τέτοια υπομονή είχε αυτός ο άνθρωπος? Παναγία.

0: Είναι 1:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Επιστρέψαμε ξανά εδώ πέρα. Ο Θάνος δεν μιλάει γιατί παίζει με το κινητό του. Οφείλω να το πω. Ναι. Αλλά μπορείτε να του στείλετε μηνυματάκια για να σας απαντήσει με τον ίδιο μανιακό τρόπο που απαντάει και στους υπόλοιπους τώρα.
1: Και μα τι να κάνω.
0: Facebook, στο Θάνος με μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσά μας το ζουζουνιάρικο αυτό γλυκοστάλαχτο παπάκι.

0: Λοιπόν, Μερούλα, θα σου διαβάσω μία ειδησούλα. Νέα εποχή για τη Virgin Atlantic.
1: Ποια είναι η Virgin
0: Atlantic? Αεροπορική εταιρεία, παιδί μου.
1: Oh yeah.
0: Οι άνδρες αεροσυνοδοί θα μπορούν να φοράνε φούστες και οι γυναίκες παντελόνια. Ναι, κανονικά. Και έχει και φωτογραφία και δείχνει τον αεροσυνοδό με φούστα.
1: Έχω να πω.
0: Ναι, έχεις να πεις.
1: Ότι ο Σάκης είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι, και συνεχίζει ήδη και λέει: το προσωπικό μας θα μπορεί να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Έχει γίνει πάντως πολύ της μόδας αυτό.
0: Mm-hmm. Στις επικαιροποίηση της πολιτικής της για τις στολές προχώρησε πριν από λίγο η εταιρεία, καταργώντας τις απαιτήσεις ένδυσης με βάση το φύλο και εισάγοντας σήματα αντωνυμιών. Η εταιρεία πλέον θα επιτρέπει στο προσωπικό της να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας άντρας θέλει να φοράει φούστα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ποιος άντρας θεωρεί ότι η φούστα είναι βολική?
0: Έλατε, αυτό ήθελα να πω. Είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και ενοχλητικό.
1: Και έχεις και άλλο πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα έχεις?
1: Τι παπούτσια θα βάλεις? Θα βάλεις γόβα?
0: Δεν ξέρω, είναι γόβα. Ότι στο αεροπλάνο τέτοιο δεν φοράνε.
1: Ναι, αλλά άμα βάλεις το κουστούμάκι σου, φοράς από κάτω το
0: αθλητικό σου
1: και άντε γεια.
0: Άντε γεια, άντε
1: τώρα
0: γεια.
1: Βάλεις τη φούστα με τη γόβα, πιαστούν τα ποδαράκια σου.
0: Έλατε.
1: Και κάμε το τακούνι. Κάνεις και κυρσούς, κάνεις και φλεβίτιδα.
0: Σωστά.
1: Και πονέκι μέσα.
0: Όπω όλα. Χάλια, χάλια.
1: Άστε.
0: Χάλια, χάλια.
1: Ρώτα και εμένα.
0: Ναι, σε ρωτάω.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Ιδρώγειος 106,9.

0: νομίζεις μη μιλά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, χαλαρή πεμπτούλα. Βασικά καυτή πεμπτούλα εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και στον υδρόγειο 106,9. Εσύ ακούς Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι, τα ξέρεις αυτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική όμως, γιατί σου έχω πολύ ωραία τραγούδια. Με τι θα ξεκινήσουμε? Ξεκινήσαμε με τραγουδάρα και πάμε να ακούσουμε καινούριο. Καινούριο βλέπω εδώ, σε ένα τέταρτο, Νικολακόπουλος Νίκος. Λες και είναι φαντάρο, τον είπα τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια και έρχομαι, γιατί έχω να σου πω πολλά.

M2 λες σήμερα 11 Ιουνίου και έχουμε 30 με 32 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, 3 με 4 μποφόρ, βορειοδυτικούς ανέμους. Έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει η Λουκία, ο Λουκάς, ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, καμιά Ζαφύρο αν έχετε, Ζαφύρης, χρόνια πολλά να χαίρεστε όσους έχετε γενικότερα. Είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, International Day of Play, έτσι, σύμφωνα θεσπισμένη από τον ΟΗΕ. Να σου πω ότι γενικά επικοινωνείς μαζί μας στο 28 10 33 33 500, στο info@1069.gr, social media, και δεν ξεχνάς να μπαίνεις στο site μας www.1069.gr. Και είναι η ώρα που περνάμε σε ένα πολύ σύντομο break με Αναστασία και Νίκο Μακρόπουλο. Αμέ.

0: Υδρόγειος 106,9. Δεν τον αλλάζεις.
1: Δεν τον αλλάζεις.
0: Με καμία κυβέρνηση. Η ώρα είναι 2:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008.

0: 8. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

αμέσως μετά το πρώτο break της εκπομπής και είστε έτοιμοι για ζωδιάρε σήμερα. Λοιπόν, έριξα μία ματιά. Καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο κρυό, να δούμε σήμερα 11 Ιουνίου τι γίνεται, που ευνοούνται, λέει, πρωτοβουλίες και συζητήσεις. Πρέπει να προσέξεις όμως τη βιασύνη σου στις αποφάσεις, γιατί γενικά είναι γνωστό ότι ο κρυός είναι αρκετά παρορμητικός. Ο Ταύρος, ο αγαπημένος, θέματα οικονομικών και πρακτικών υποχρεώσεων έρχονται στο προσκήνιο. Καλή μέρα για οργάνωση, και χθες σας είπε, νομίζω, κάτι για οικονομικά. Ό,τι σας απασχολούν, τέλος πάντων. Σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα, εν πάση περιπτώσει, να το οργανώσετε. Δίδυμη, επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί. Ευκαιρίες έχετε σήμερα, νέες γνωριμίες ή ενδιαφέρουσες επαφές. Η καρκίνη. Χρειάζεστε λίγο περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σας. Πρέπει να αποφύγετε να φορτωθείτε ξένες υποχρεώσεις. Ο Λέων, η κοινωνική ζωή και οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο. Σήμερα μία πρόταση μπορεί να σε ενθουσιάσει. Παρθένε, επαγγελματικά ζητήματα προχωρούν καλύτερα όταν δείχνεις ευέλιξη και ψυχραιμία. Ο Ζυγός, ευνοούνται τα ταξίδια, οι σπουδές και κάθε δραστηριότητα που διευρύνει τους ορίζοντές σου. Σκορπιοί, βαθύτερες συζητήσεις και οικονομικά θέματα απαιτούν προσοχή αλλά και στρατηγική σκέψη. Ο Τοξότης, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο, πρέπει να ακούς προσεκτικά τις ανάγκες των άλλων. Αγαπητέ εγώ καιρε. Αλίμονο. Καλή μέρα για να βάλεις τάξη σε εκκρεμότητες και να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου. Ο Υδροχός. Κάτσε, παλαμάκια μόνη μου τώρα εδώ. Λοιπόν, δημιουργικότητα, φλερτ και διασκέδαση ευνοούνται. Μη φοβηθείτε να εκφραστείτε. Ωραία. Σήμερα δεν θα φοβηθώ να εκφραστώ. Λοιπόν, και αγαπητέ ηχθή, τέλος, το σπίτι, η οικογένεια και η συναισθηματική ασφάλεια είναι βασικές προτεραιότητες της ημέρας. Με αυτά και με αυτά πάμε να ακούσουμε μουσική, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια, γιατί αμέσως από τα ζώδια τι έρχεται? Σούπερ ερευνάρα!

Ιδρώγειος 106,9. Δεν τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Με καμία κυβέρνηση.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning, βελτιώσεις εγκεφάλων, Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Σκούτερ, σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Υδρόγειος 106,9.

Δεύτερη ώρα εκπομπής και έχω να σου πω ερευνάρα, νέα και λαχταριστή και ζουμέρη. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο World Happiness Report, ο σημαντικότερος παράγοντας ευτυχίας σε εμάς των ανθρώπων δεν είναι τα χρήματα τελικά, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις, η κοινωνική στήριξη, το αίσθημα να νιώθουμε, λέει, ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα. Αυτό, λέει, βοηθάει πάρα πολύ στην ευτυχία, να νιώθουμε ότι είμαστε αποδεκτοί. Παράλληλα, η υπερβολική χρήση των social media συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα ευεξίας, ιδιαίτερα στους νέους. Για να καταλάβετε, το 37% δήλωσε ότι θέλουν να αισθάνονται ότι τους εκτιμούν, το 36% οι σχέσεις με την οικογένεια, με τα παιδιά τους. Αντίθετα, ο μεγαλύτερος παράγοντας δυστυχίας παραμένει οικονομική πίεση, όταν δεν είστε οικονομικά καλά. Και ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η ευτυχία αγοράζεται με τα χρήματα, οι άνθρωποι δηλώνουν ότι εκτίμηση, φίλοι, οικογένεια και ουσιαστικές σχέσεις είναι αυτά που τελικά κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο τον κόσμο. Βοηθούν τα χρήματα να νιώθεις καλά, αλλά όχι μόνο αυτό. Θέλουν, δηλαδή, λειτουργεί λίγο συμπληρωματικά, ρε παιδί, με αυτό λέει η έρευνα. Δεν βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Αντίθετα, η μοναξιά και η οικονομική ανασφάλεια παραμένουν οι μεγαλύτερες πηγές άγχους στη σύγχρονη κοινωνία. Ακούω να λες. Είδες τι μαθαίνεις εδώ?

0: ώρα. Είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, τελευταίο ημέρο εκπομπής, τι κάνεις και πού είσαι να στα πω? Που μια νέα έρευνα δείχνει εδώ ότι περνάμε σχεδόν το 1/3 του ελεύθερου χρόνου μας κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού μας. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το smartphone για social media, βίντεο, επικοινωνία, ενώ αρκετοί παραδέχονται ότι το ελέγχουν ακόμα και χωρίς να υπάρχει κάποια ειδοποίηση. Το ερώτημα της ημέρας είναι απλό. Πόσες ώρες πιστεύετε ότι περνάτε στο κινητό προσωπικά ο καθένας καθημερινά και θα μπορούσατε να μείνετε μια ολόκληρη μέρα χωρίς αυτό?

άκου και το άλλο το σοκαριστικό. Ήξερες εσύ ποια αίσθηση ξυπνά τις πιο δυνατές αναμνήσεις σε εμάς τους ανθρώπους? Η όσφρηση. Άκου εκεί, μέσα λέει οι αγαπημένες μυρωδικές παγκοσμίου είναι ο φρεσκοκομμένος καφές, ζεστό ψωμί, το άρωμα της βροχής στο χώμα. Και είναι οι τρεις, λέει, μυρωδιές, ναι, τέλος πάντων, οι οποίες παγκοσμίως ξυπνούν ευχάριστες αναμνήσεις. Και είναι η όσφρηση. Άκου εκεί τι μαθαίνει ο κόσμος.

Και στο σημείο αυτό, μαζί με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό, έχω να σου πω καλό απόγευμα. Και ότι δύο ολόκληρες ώρες άκουγες όλα στον αέρα με την Εύη Παπαδάκη. Αύριο πάλι σε θέλω εδώ, συζήτω μεσημέρι, πρώτο τραπέζι. Ξέρεις, τα κλασικά, τα δικά μας, γεμίζουμε μουσική ενέργεια. Αύριο θα δώσουμε και κανένα δώρο, γιατί πώς θα μπούμε τα η Δευτερούλα την άλλη εβδομάδα. Δεν μπαίνει αλλιώς. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Πολλά πολλά φιλιά. Να προσέχετε και να πάτε να κάνετε καμία βουτιά, λέει 32 βαθμούς Κελσίου τώρα. Αμάν.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, 5η σήμερα 11 Ιουνίου, είμαστε εδώ έτοιμοι για να απολαύσουμε, να ακούσουμε τη νούμερο 1 μουσική, τις νούμερο 1 επιτυχίες. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαρικιάννη. Ξεκινάμε και σήμερα με την καλύτερη

0: μαζέψα.
1: Μπλε ώρες. Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς του Sky. Ποιοι πρωταγωνιστούν, παιδιά, πολύ ωραία γυναίκα, η Ιζαμπέλα Φούλοπ και εννοείται ο κούκλος Βαγγέλης Κακουριώτης.

Χθες η νέα μεγάλη παραγωγή του Sky φέρει την υπογραφή του Αντρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Ξέρετε ποιος είναι ο Αντρέας Γεωργίου, παιδιά? Αυτός που είχε γράψει τη γη της ελιάς.

Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Και τώρα, like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα. Άριστη ποιότητα. Ασυναγόντιστες τιμές. Ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Αλφα μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Ναι, Sim.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Εμείς, παιδιά, τον θυμόμαστε. Ηθοποιάρα, ταλεντάρα. Τι είπε? Ότι το όνομά του ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου. Δεν τους άνοιξε καμία πόρτα στην αρχή. Δεν μου άρεσε το σκιαδαρέσες. Ναι, είναι κάπως το όνομα, αλλά εγώ πιστεύω ότι άνοιξαν στα κορίτσια του πάρα πολλές πόρτες. Αυτό πιστεύω, παιδιά.

0: όλο περιμένω.
1: Είδαμε το Βαγγέλη και το Μιλτιάδη Μαρινάκη φωτογραφήθηκαν με το Travis Scott στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

ο αγαπημένος τράπερ, να πω ράπερ, παιδιά, εντάξει, τον αγαπάτε πολύ, το ξέρω, ξεκινά καλοκαιρινή περιοδία σε πόλεις της Ελλάδας.

με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μ' αγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
9: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
10: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Παιδιά, πολλά ελληνικά ρομπότ, AI, φύλακες και εργάτες με ελληνικό DNA. Για να δούμε πόσο θα κοστίζουν αυτά και θα έχουμε χρήματα να μπορούμε να τα αγοράσουμε, παιδιά. Και είναι και τεχνολογία, πρέπει να μάθουμε, έτσι. Και AI να μάθουμε. Λοιπόν, 2026, η τεχνολογία τρέχει πολύ γρήγορα, εμείς όμως πάμε πολύ αργά.

Αγαπημένα ζώ δεκετάκες, ο Λέων δεν περνά ποτέ απαρατήρητος. Έχει γοητεία, αυτοπεποίθηση και μία παρουσία που τραβά όλα τα βλέμματα. Μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο με το χαμόγελό του, να εμπνεύσει τους γύρω του και να κάνει τους πάντες να νιώσουν ξεχωριστοί. Κανείς δεν λάμπει όπως ο Λέων.

Live στη μουσική.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, θέλουν ελευθερία ακόμα και αν είναι ερωτευμένοι. Ποιοι? Οι τοξότες, υδροχόοι δίδυμοι και ο κρυός.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Παιδιά, πολλά ελληνικά ρομπότ, AI, φύλακες και εργάτες με ελληνικό DNA. Για να δούμε πόσο θα κοστίζουν αυτά και θα έχουμε χρήματα να μπορούμε να τα αγοράσουμε, παιδιά. Και είναι και τεχνολογία, πρέπει να μάθουμε, έτσι. Και AI να μάθουμε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Like,

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και χθες και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε. Σταμάτη Γονίδη, έχεις θέματα.

Γιάννης Λουδάρος, ο γνωστός ηθοποιός, είπε ότι πήρε σπίτι με δάνειο. Δεν νομίζω, λέει, να το ξεχρεώσω. Πολλοί το λένε αυτό, παιδιά. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, ακρίβεια. Δυστυχώς κάτι πρέπει να γίνει με αυτό.

Ένας μικρός καλλιτέχνης, ένας μεγάλος κόσμος φαντασίας. 11χρονος Καβαλιώτης παρουσιάζει την πρώτη του ατομική έκθεση με ακριλικά σχέδια και αστήρευτη φαντασία. Πώς λέγεται? Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε αυτόν τον 11χρονο καλλιτέχνη. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο, με πάντα ανεβασμένη διάθεση και εννοείται με πάρα πολλά καινούργια τραγούδια. Όλοι μαζί βγάζουνε παιδιά και δεν έχουμε ποιο να πρωτοακούσουμε. Δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοακούσουμε. Λοιπόν, αύριο την ίδια ώρα εδώ. Γεια σας.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Ιδρώγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode, η καθημερινή εκπομπή εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θα κάνει το μυαλό μας να ταξιδέψει αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Και εννοείται ότι περιμένω και εσάς για να μεγαλώσουμε αυτή τη συντροφιά. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Αλλά προς το παρόν, δένετε τη ζώνη σας γιατί το μουσικό μας ταξίδι έχει ξεκινήσει για τα καλά.

προς το τέλος της εβδομάδας σήμερα, 5η 11 του Μάη, το καλοκαιράκι είναι εδώ. Δεν θα πω ότι έρχεται με γοργό βήμα, θα πω ότι παιδιά έχει έρθει για τα καλά. Οι θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας ήταν το κάτι άλλο, με την ζεστούλα έτσι, με όλα αυτά τα ζεστά τα κύματα, ξέρετε τώρα. Βρίσκεστε στο Flight Mode, αυτή είναι εδώ τη ραδιοφωνική εκπομπή που ξέρει πολύ καλά να μεταδίδει τα καλύτερα για εσάς και εκεί έξω, και περιμένω την επικοινωνία σας στο Instagram. Επανέρχομαι σε λιγάκι να σας πω πώς μπορούμε έτσι να τα πούμε.

για να το πούμε, στέλνετε το μήνυμά σας στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, Λίνα Πετριανού με βρίσκεται, και τα λέμε και από εκεί. Τώρα εγώ θα πάω σε ένα κομμάτι το οποίο για κάποιο λόγο έχει την αμέριστη αγάπη μου, παιδιά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι ένα από αυτά τα κομμάτια το οποίο όταν το πρώτο άκουσα, στην αρχή είπα «Α, okay», αλλά μετά κάτι έγινε και ήθελα να παίζει ξανά και ξανά. Πάμε να το απολαύσουμε.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: Ούτε καθημερινή εκπομπή εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θα κάνει το μυαλό μας να ταξιδέψει αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Εγώ είμαι.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
4: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
4: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι.
5: Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο.
2: Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια.
5: Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση.
2: Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο?
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

Καλώς τους, επιστροφούμε τα διαφημιστικά μας. Flight Mode και Ελίνα Πατριανού βρίσκομαι εδώ στην παρέα σας και σήμερα Πέμπτη να τα λέμε όμορφα και ωραία όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Όλες οι μουσικές επιτυχίες είναι εδώ, μια ώρα διάθεση είναι εδώ και τώρα να σας πω πως ό,τι διάθεση και να έχετε. Σήμερα το Flight Mode είναι εδώ στη συντροφιά σας για να σας τη φτιάξει όσο γίνεται. Αν πιστεύετε ότι κάποιο αγαπημένο σας κομμάτι θα σας ανεβάσει τη διάθεση, μην διστάζετε να μου το στείλετε στο Instagram και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μεταδώσω. Κάθε μέρα βρίσκομαι για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, αλλά για να παίξουμε ένα κομμάτι που κάνει τον απόλυτο χαμό αυτό το διάστημα.

ήθελα να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και μου λέτε εδώ τα νέα σας, από πού ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά, γιατί τα χαιρετίσματα ταξιδεύουν παντού στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Πάρα πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε στην Βικτόρια. Ελάτε και οι υπόλοιποι σιγά σιγά στο Instagram, ακολουθήστε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, χάνεται τα λόγια μου, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πετριανού, και που εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και τα λέμε. Ποιος θέλει τώρα να πάμε να ακούσουμε τώρα ένα super hit? Εγώ προσωπικά το λατρεύω, είμαι σίγουρη ότι και εσείς.

0: Μουσικές παίζουν non-stop, έτσι θα ολοκληρωθεί η πρωτερά της εκπομπής μας, την top συχνότητα που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Θα περάσουμε βέβαια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κομμάτια του σήμερα που έχουν συγκεντρωθεί όλα εδώ, το ένα μετά το άλλο. Να σας πω ότι αν μας έχετε πετύχει τώρα στο ραδιόφωνο σας, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι η Λίνα Πατριανού και περιμένω τα μήνυματά σας αποκλειστικά στο Instagram, όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού. Με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Επανέρχομαι.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
5: Ιδρώγειος 106,9. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Εδώ είμαι, έχω επιστρέψει. Ξεκίνησε, όπως έχετε καταλάβει, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού, καθημερινά για 2 ώρες σε αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο, το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Ελάτε και από το Instagram μία βόλτα. Ελίνα Πατριανού με βρίσκεται και τα λέμε και από εκεί. Πάμε τώρα να αφήσουμε να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά στη λίστα μου. Είναι μία πολύ ωραία επιλογή, την οποία την βλέπω κατά καιρούς έτσι να μου τα στέλνετε, και επειδή αρέσει και πολύ και σε μένα και το πεθύμησα, πάμε να πατήσουμε το play και να το φέρουμε εδώ στην παρέα μας.

Ετοιμαστείτε για ταξίδι, μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Πάμε για τη μουσική αναδρομή μας, όπου με το μουσικό αυτό αεροσκάφος μας ταξιδεύουμε παρέα πίσω στο παρελθόν, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου το μουσικό κομμάτι που θα παίξει αμέσως τώρα μας συστήθηκε τότε και στιγμάτισε αυτή την περίοδο του χρόνου. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στα παλιά για να ξυπνήσουμε συναισθήματα και να σιγοτραγουδήσουμε κιόλας. Για να σας ακούσω. Flight mode, flash.

τους φίλους της εκπομπής που δεν ήσασταν μαζί μου από την Δευτέρα. Να σας πω ότι έχουμε αγαπημένο κομμάτι που μας συνοδεύει. Είναι μια ολοκένουργια επιτυχία που την φέρατε στην θέση νούμερο 1 και νομίζω ότι της αξίζει. Εδώ λοιπόν θα συναντήσουμε την Αναστασία σε ένα κομμάτι. Τι να πούμε, ένα κομμάτι βόμβας. Πάστε το βρε παιδιά, δυναμώστε την ένταση. Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: έχω.
1: Εδώ είμαι, έχω επιστρέψει. Ξεκίνησε, όπως έχετε καταλάβει, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού, καθημερινά για 2 ώρες σε αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο, το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Ελάτε και από το Instagram μία βόλτα. Ελίνα Πατριανού με βρίσκεται και τα λέμε και από εκεί. Πάμε τώρα να αφήσουμε να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά στη λίστα μου. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή, την οποία την βλέπω κατά καιρούς έτσι να μου τα στέλνετε, και επειδή αρέσει και πολύ και σε μένα και το πεθύμησα, πάμε να πατήσουμε το play και να το φέρουμε εδώ στην παρέα μας.

0: 9:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που τώρα μόλις ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Ελίνα Πατρινού και σας κρατάω στην τροφιά σε αυτή τη συχνότητα καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα βλέπω εδώ στο ρολόι μου μας έχει απομείνει και σε αυτό το ημίωρο έχουμε πολλά κομμάτια να ακούσουμε. Αφήνουμε τα πολλά λόγια και επικεντρωνόμαστε στις μουσικές μας. Αύριο να σας πω ότι αυτή την ώρα ακριβώς θα μεταδώσουμε τα top 3 κομμάτια της εβδομάδας που αγαπήσατε περισσότερο. Οπότε εννοείται αύριο έχουμε εδώ τα δικά μας. Σας περιμένω.

τότε και με εκείνα, δύο ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια έτσι όσο γίνεται ωραία διάθεση. Είπαμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα. Δώσατε και το παρόν από την βλέπω εδώ στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η δύο ώρη μουσική πτήση μας. Είμαι η Ελίνα Πετριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή στην εκπνοή της εβδομάδας, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Εδώ, παρέα με τα καλύτερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Ιδρώγειος 106,9.

0: Και 1 και 2 και 3. 1, 2, 3. Μπουρμπουλήθρες!
1: Radio show!
2: Radio show!
0: Radio show! Για να μας ακούς, σίγουρα έχει καεί ο εγκέφαλός σου. Αν δεν έχει καεί, σίγουρα θες να τον κάψεις.
2: Έχουμε εδώ Τόλι Αγγελακόπουλο.
0: Ναι! Έχουμε
2: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Ναι!
0: Έχουμε και Στάθη Μπόγδανο.
1: Ναι!
0: Και Βασίλης Ινκόγνητος. Ίδια ομάδα εδώ στα FM παρέα. Θα σας κρατήσουμε άλλο ένα-δύο ωράκι σήμερα.
2: Σκάρτο.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά κόσμε, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και χαρά. Να είστε όλοι καλά, όλοι όσοι γιορτάζετε, όλοι όσοι έχετε γενέθλια, όλοι όσοι έτσι απλά θέλετε να είστε καλά. Και σήμερα πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα να πούμε ποιοι γιορτάζουν, ε. Παιδιά, μ' ακούτε, μόνοι μου τα λέω.
1: Ναι, σ' ακούμε
0: μέχρι. Α, ωραία, ευχαριστώ.
2: Εμένα έχεις την αμέριστη προσοχή μας.
0: Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφύριος, Ζαφύρη, Ζαφύρια, Ζαφύρο. Ποιος?
3: Ο Μπάρνι, ο Βαρθολομαίος.
0: Το αρκουδάκι, ο Μπάρνι.
3: Γενικά, ο Μπάρνι.
0: Ο Μπάρνι, συγγνώμη, τον Μπάρνι βγαίνει από τον Βαρθολομαίο.
3: Μπορεί, θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Επ' τον Μπαρνιάρο.
1: Δεν ξέρω, μόνο τον Μπαρνιάρο ξέρω. Εγώ να πω από την άλλη ότι σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε, εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα, έτσι, Ζακ Ιβ Κουστό.
0: Oh.
1: Το 1921 ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης, πασίγνωστος και με μεγάλες επιτυχίες. Το 1933 Gene Wilder. Εσένα δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, Μέλανη, αλλά είναι αυτός ο οποίος έπαιζε το «Δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα», μια ταινία όπου είναι αυτόπτης μάρτυρες, τέλος πάντων, αν μπορείς το πεις έτσι, ένας κουφός και ένας τυφλός.
0: Δεν
1: ο ένας έχει δει αλλά δεν έχει ακούσει και ο άλλος έχει ακούσει αλλά δεν έχει δει. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Παντελής Θαλασσινός και φυσικά θα ξέρεις μάλλον το Χιου Λόρι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Οπότε γεννήθηκε και αυτός. Και ο Πίτερ Ντίνκλατζ. Του ξέρετε ποιος είναι ο Πίτερ
0: Ντίνκλατζ?
1: Είναι αυτός ο νάνος που έπαιζε και στο
3: Game of Thrones.
1: Οπότε εντάξει, μπορεί σαν όνομα μην λέει κάτι, μην σου λέει κάτι, Μέλανη, αλλά εντάξει. Σίγουρα σαν προσωπικότητα το ξέρεις.
0: Σίγουρα θα το ξέρω.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και ήρθε η πολύ αγαπημένη μας και σας στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Έχετε πέσει λίγο τώρα, θέλω να ανεβείτε λίγο η διάθεση, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, μωρέ, θα το πάω στην πορεία. Θα στρώσουμε.
0: Και εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, ανεβείτε στα social media και μπείτε στις μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook να μας κάνετε τα like, τα follow, χεράκια, αγαπουλίτσες, καρδουλίτσες. Να μας στείλετε εννοείται τα μηνύματά σας, θα θέλουμε τα μηνύματά σας. Να μπείτε και στο Instagram, γιατί έχουμε και Instagram. Να ακολουθήσετε όλα τα βήματα για να μας ακολουθήσετε. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας για να τα σχολιάσουμε όλα εδώ μαζί παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, ενώ έχουμε δει άπειρες ταινίες σχετικά με τις φυλακές Αλκατράζ. Έτσι δεν είναι, Μέλλον, έχεις δει και εσύ πολλές φορές.
1: Έχω
0: ταινίες.
1: Δει το...
2: Το Βράχο.
0: Το Βράχο.
1: Ναι.
0: Έτσι που...
1: Ταινιάρα.
2: Ίδια, Μέλλον, έχεις δει το Βράχο.
1: Έχω δει το Βράχο και μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ωραία, τον έχεις δει το Βράχο.
1: Ναι.
2: Θυμάστε μια φορά που λέγαμε για το ποιος είναι ο Σον Κόνερι.
1: Ναι.
0: Ο Σον Κόνερι έπαιζε...
2: Αυτός που παίζει το Βράχο.
0: Ο Ασπρομάλι.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αυτός είναι ο Σον Κόνερι.
0: Ωραία. Σαν σήμερα όμως το 1962,
1: ναι,
0: οι Frank Morris John Anglin και Clarence Anglin, προφανώς αδέρφια,
1: ναι,
0: γίνονται οι μόνοι φυλακισμένοι που καταφέρουν να αποδράσουν από τις φυλακές του Αλκατράζ. Και νομίζω από τότε που έκλεισαν και φυλακές. Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Λέει, αφού έγινε απόδραση, τις κλείνουμε.
0: Ναι, προφανώς κάτι τέτοιο, ότι προφανώς αμφισβητήθηκε η ασφάλεια των φυλακών και για αυτό το λόγο μάλλον έκλεισε. Επίσης, σαν σήμερα το 2013, η ΕΡΤ, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σταματάει τη μετάδοσή της. Το 2013. Το 2015, την ίδια μέρα, δηλαδή ακριβώς δύο χρόνια μετά, νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου επαναλειτουργεί την ΕΡΤ.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
0: Προφανώς το κάνανε και καλά.
3: Το ένα κόμμα την έκοψε, το άλλο κόμμα την
0: έκοψε. Ναι,
1: όχι, ενώ δεν τυχαίο, φαντάζομαι, που έγινε ακριβώς την ίδια μέρα.
0: Προφανώς το κάνανε και καλά.
2: Επαιτειακά.
0: Ναι, εντάξει. Ας μην. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί το γλεντάνε τόσο πολύ εκεί. Προφανώς γιατί περνάνε καλά, μάλλον.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και πάμε σε μια επιστημονική έρευνα η οποία έδειξε για ποιο λόγο υποφέρουμε όταν χτυπάμε το μικρό μας δαχτυλάκι.
1: Τι εννοείς, επειδή το χτυπάμε.
0: Ε?
1: Επειδή το χτυπάμε.
0: Ναι, αλλά γιατί έχεις τόσο μεγάλο πόνο όταν χτυπάς το μικρό δαχτυλάκι συγκριτικά με τα υπόλοιπα δάχτυλα?
2: Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα άρθρα που φέρνει.
3: Γιατί είναι μικρό και δείχνεις λίγο η συμπαράσταση παραπάνω.
0: Εν μέρη το έχει πετύχει.
2: Γιατί είναι στην άκρη.
0: Όχι. Εν μέρη το έχει πετύχει γιατί έχει να κάνει με το μέγεθος του δαχτύλου. Δηλαδή είναι τόσο μικρό το δάχτυλο που όταν το χτυπήσεις δέχεσαι πίεση 3 φορές το σωματικό βάρος.
2: 3 φορές.
0: 3 φορές. Και λόγω της μικρής επιφάνειας ο πόνος δεν εκτονώνεται. Συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, μεγιστοποιώντας την αίσθηση που νιώθουμε εκείνη τη στιγμή όταν χτυπάμε.
2: Τι λες τώρα!
0: Ναι. Και λέει ότι η νέα παρατήρηση είναι ότι όταν χτυπάμε το μικρό δάχτυλο, ο οργανισμός στέλνει σήμα κινδύνου, επειδή στο σημείο υπάρχει μια δέσμη από νευρικές καταλήξεις που δεν προστατεύεται καθόλου από λίπος. Γιατί δεν έχει καθόλου λίπος στο μικρό δάχτυλο.
3: Αυτό είναι το μικρό δάχτυλο του ποδιού.
0: Ναι, το μικρό δάχτυλο του ποδιού, ναι.
3: Θυμάσαι τι έπαθα εγώ πέρσι?
0: Ναι, θυμάμαι.
2: Το θυμάμαι!
3: Που ήμουνα σαν μπιτσόμπαρο και πάτησα μία μπετόβεργα με το μικρό μου δαχτυλάκι και έκανα 6 ράματα στο μικρό μου. Το κακόμοιρο, το τελευταίο, το μικρούλι.
2: Θέλεις πάλι καλά που έμεινε το δαχτυλάκι σου στην
3: πάλι καλά που έμεινε, παιδιά, το δαχτυλάκι μου εκεί και μένω όρθιο. Θα έπεφτα στο πλάι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις μένει.
0: Όχι, όχι, όχι. Σας δώσω πολλές καλοκαιρινές και πανεύκολες συνταγές.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε έχω να σας πω τη συνταγή της Μέλανης.
2: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, έκανα παιδιά μία σαλάτα καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα. Που δεν είναι.
2: Με καρπούζι.
0: Λες, όχι, όχι, δεν τη λες ακριβώς σαλάτα. Τη λες και συνοδευτικό σε οτιδήποτε θες. Αυγά, κρέας. Ναι. Είναι πολύ δροσερό και πολύ ωραίο. Ναι. Και πολύ εύκολο. Παίρνεις πιπεριές κόκκινες φλωρίνης.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Έχω κιόλας σπίτι.
0: Ωραία. Τις πλένεις.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν τώρα δύο εκδοχές. Ή τις βάζεις τη σχάρα.
1: Ναι.
0: Ή τις βάζεις στο τηγάνι.
2: Ολόκληρες.
0: Ολόκληρες. Δεν κόβεις, δεν κάνεις.
2: Α, δεν
0: κόβεις. Τίποτα, τίποτα, ναι. Τίποτα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αν τις βάλεις στη σχάρα, τις αφήνεις έτσι λίγο να καψαλιστούν μέχρι να μαλακώσουν.
2: Να πάρει αυτό το καμένο.
0: Ναι, αυτό το καμένο και τις γυρίζεις. Και όλες θα μην καούνε μόνο από μία πλευρά. Ναι. Δεν μας νοιάζει άμα μαυρίσουν απ' έξω, γιατί μετά με ένα μαχαιράκι
1: τις ξύνεις και φεύγει φλούδα.
0: Φεύγει φλούδα. Τις κόβεις μετά σε κομματάκια όπως θες. Επίσης έχει φύγει η πικρία, επειδή όταν ψήνεται η πιπεριά, μέσα οι σπόροι βγάζουν την πικρία του. Mm-hmm. Οπότε είναι γλυκιά μετά η πιπεριά. Ναι. Και βάζεις λάδι, λεμόνι ή ξύδι. Εγώ βάζω ξύδι.
2: Μπαλσάμικο.
0: Και έτσι. Όχι, όχι, κανονικό.
1: Ναι.
0: Κόβεις και μια ντοματούλα μέσα και. Σκόρδο.
1: Α.
0: Και σκόρδο. Και το ανακατεύεις.
2: Σκόρδο πώς το βάζεις.
0: Τίποτα. Ή το κάνεις το ντρίφτι. Το κόβει σε μικρά κομματάκια. Και παιδιά, πρέπει να το δοκιμάσετε. Είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει, εννοείται πρέπει να κρυώσει λίγο η πιπεριά,
1: ναι,
0: για να μην είναι ζεστή-ζεστή.
2: Δηλαδή, στην ουσία έφτιαξε πιπεριά στο κάρβουνο με ντομάτα και σκόρδο.
0: Ναι, και είναι πολύ ωραίο. Και
2: έτσι,
0: πολύ
2: για να το κάνουμε
0: εύκολο.
2: Λίγο εικόνα στο γρήγορο.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ απλά θεωρώ ότι άμα το φάω αυτό το πράγμα, θα μου ανοίξει όρεξη μετά τρεις φορές περισσότερο.
0: Κοίτα, αυτό είναι ωραίο σαν συνοδευτικό.
1: Ναι, εντάξει,
0: αντί να κάνεις πατάτες τηγανητές, ας πούμε,
1: ναι,
0: και θες κάτι πιο υγιεινό. Και επίσης μπορείς να κάνεις πάρα πολλές πιπεριές και να τις αφήσεις ένα.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για ΧΑΣΠ, ΆΙΖΟ, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και αφού μας άνοιξε την όρεξη η Μέλανη. Ναι, είδες. Mm. Θέλω να σε ρωτήσω για ένα φαγητό.
1: Για πες.
0: Το οποίο εγώ το έχω φάει αρκετές φορές. Μου αρέσει απίστευτα, αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος.
1: Ποιο?
0: Το χουνκιάρ.
1: Το ποιο?
0: Χουνκιάρ.
1: Τι γλώσσα μιλάς?
0: Λοιπόν, άκου, Μέλανη. Το χουνκιάρ είναι μοσχάρι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Με πουρέ μελιτζάνας.
1: Πουρέ μελιτζάνας.
0: Δεν
1: με έχεις κάψει τώρα, να ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει. Είναι ίσως από τα καλύτερα φαγητά που μπορείς να φας είτε στο σπίτι αλλά και έξω αν πας, δηλαδή σε κάποια μαγαζιά που το έχουν. Είναι τέλειο.
1: Δηλαδή πώς το φτιάχνεις αυτό?
0: Κοίτα
1: είναι
0: να δεις.
1: Στο φούρνο, είναι...
0: Όχι, όχι, κοίτα να δεις. Το μπουρέ μελιτζάνας το φτιάχνεις όπως φτιάχνεις ένα μπουρέ, έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: το μοσχάρι
0: το κάνεις στο κοκκινιστό.
1: Α.
0: Αλλά ο συνδυασμός τους και η καπνιστή μελιτζάνα, γιατί με καπνιστή μελιτζάνα φτιάχνεται αυτό το κατάλαβες. Δηλαδή καψαλίζεις τις μελιτζάνες
1: και μετά.
0: Και μετά ξέρω εγώ τις παίρνεις, τις φτιάχνεις ξέρω εγώ πουρέ.
1: Τέλειο.
0: Και πετάς από πάνω το μοσχαράκι και το κοκκινιστό και γίνεται ένα πιάτο απίστευτο.
1: Πολύ δυνατό.
0: Δηλαδή σου λέω, αξίζει και μόνο να πεις έστω μια φορά βγαίνεις έξω, εάν το δεις στο μενού,
1: να το πάρεις.
0: Πάρ' το και θα με θυμηθείς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σας έχω τρομερή ερώτηση.
1: Πρέπει να απαντήσουμε. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Περπατάς στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Βρίσκεις ένα τζίνι.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τις τρεις ευχές σου. Απαγορεύεται
1: ναι.
0: να έχει μέσα για υγεία.
1: Ναι.
0: Δεν σου επιτρέπει το τζίνι να πεις για υγεία.
1: Okay.
0: Απαγορεύεται να πεις παγκόσμια ειρήνη, να φύγουν οι αρρώστιες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτά δηλαδή. Απαγορεύεται ότι θα απαντούσες στα καλυστία. Αυτά απαγορεύονται.
1: Okay, ναι, ναι, okay.
0: Θέλω να μου πεις τρία πράγματα και να μην έχει σχέση με λεφτά.
1: Καλά τώρα, εντάξει, ρε φίλε. Σε λίγο να μην έχει σχέση και με φαγητό, δηλαδή να πεθάνω με ποσητεία.
0: Όχι, όχι, αυτό. Γιατί τα λεφτά τώρα είναι. Παίρνει λεφτά σε όλα τα υπόλοιπα. Να είναι
1: πολύ
0: τρία πράγματα.
1: Τετριμένο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, δηλαδή,
1: λεφτά.
0: Άμα πεις ότι θέλω ένα πορτοφόλι που θα βγάζω ένα 50 ευρώ και θα γεννάει ένα καινούριο 50 ευρώ, δεν χρειάζεται άλλες ευχές.
1: Ωραία, άρα αποκλείουμε και περιουσιακά στοιχεία.
0: Αποκλείουμε περιουσιακά στοιχεία.
2: Άρα όλα
1: τα ρε φίλε, τι μένει δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε, το τζίνι σου έτυχε λογιστή. Είσαι με τζίνι τη εφορία. Θέλω να πει τρεις ευχές που να μην έχουν σχέση με αυτά.
1: Τι μένει.
2: Και εσύ, συγγνώμη, τώρα αυτό το δέχεσαι. Θα σου πει ένα το τζίνι, τι ευχές θα κάνεις.
0: Αυτό είναι τζίνι.
2: Τι κάνεις.
0: Μέλανη, γιατί τσακώνεσαι με το τζίνι.
1: Καταρχήν, μην βρει το τζίνι. Βρει το στάθι. Γιατί το τζίνι αυτό είναι εφεύρεση του στάθι, έτσι.
0: Λοιπόν, το τζίνι τέλος πάντων είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Άμα δεν θέλει, μην πάρει το λιχνάρι.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το λιχνάρι. Το θες.
1: Παραμένουν οι τρεις ευχές.
0: Θα το τρίψεις.
1: Ρωτάω, παραμένουν οι τρεις ευχές.
0: Τρεις ευχές.
1: Τρεις ευχές, έτσι. Απλά αποκλείονται όλα αυτά που ζήτησες.
0: Αποκλείονται αυτά που είπα. Να μην έχει σχέση με χρήμα, με υγεία, με ειρήνη.
2: Να εξαφανιστεί ο Στάθης από προσαγωγή στο πρώτο.
0: Με εξαφανισμό ανθρώπων. με ανακάλυψη. Έλα, πες.
1: Τώρα με έχεις βάλει πολλούς περιορισμούς. Δεν ξέρω. Εσύ, Μέλανη, σου έρχεται τώρα κάτι, γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να είναι.
2: Με τους περιορισμούς. Εντάξει, κάτι μου έρχεται.
1: Για πες.
2: Εγώ θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα έτσι ξαφνικά να κάνω μια ευχή και να έχω μια δική μου μπουτίκ ρούχων στο κέντρο. Τριόραφη.
1: Αυτό μπορεί, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο.

0: ζήτησα λεφτά.
1: Να σου πω, θέλουμε κάτωψη. Πόσο όροφος θα είναι?
0: Τρεις είπα.
1: Τριόροφο.
0: Τριόροφο.
2: Μπαίνει στο ε9 με
0: το εισόδημα. Πρώτο. Το πρώτο.
2: Άρα η δεύτερη ευχή σου είναι. Η δεύτερη ευχή σου να πληρώνει έμφυα.
1: Ξεκινάμε. Η πρώτη σου ευχή είναι να έχει την μπουτίκ.
0: Ναι.
1: Απλά θα έχει ένα άδειο κτίριο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι άδειο. Ωραία. Δεύτερη ευχή να έχω μέσα τα υφάσματα και να το έχω γεμίσει με ρούχα.
2: Και γιατί δεν κάνει skip.
1: Τρίτη ευχή.
2: Γιατί δεν κάνει skip το θέμα με τα υφάσματα και να πει να είναι έτοιμα τα ρούχα.
1: Έχει χάσει δύο ευχές.
0: Γιατί μου αρέσει να τα φτιάχνω τα ρούχα. Εγώ αυτό θέλω, βρε.
1: Έχει χάσει δύο ευχές. Έχει πάρει ένα κτίριο και υφάσματα.
2: Ωραία. Άσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Θα σα πω στο επόμενο διάλειμμα.

0: Και η τρίτη μου ευχή είναι να κάνω ένα κλαπ με τα δάχτυλα και να βρεθώ στη θεία μου στο Μπαλί.
1: Καλά, και χωρίς κλαπ, άμα το ζητήσει.
2: Μέλανε, πες μας να σου πάρουμε. Να σου αγοράσουμε μυστήρι για να το
0: κάνουμε.
3: Τζίνι, θέλει για να το κάνει αυτό.
0: Συγγνώμη, παιδί μου, δεν είπαμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά και τέτοια.
3: Ω, ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά.
0: Ωραία, εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ταξιδιού. Θέλω απλά να βρεθώ στο
1: Μπαλί.
3: Πήρε αυτά η Μέλανη. Μπράβο, Μέλανη. Συγχαρητήρια, ωραίες ευχές.
1: Ωραία. Εγώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Τζίνι.
3: Δεν θα έχει σχέση με το καλό του κοινωνικού συνόλου.
0: Α, να σου εντάξει, πω, δεν γίνεται.
1: Έλα
0: έτσι.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα το ξεφτύλισες. Δεν πάει.
3: Πρέπει να είναι προσωπικές οι ευχές.
1: Ωραία. Θα ήθελα κι εγώ τότε να βάλω να φτιάξω ένα καφέ δίπλα στο μαγαζί της Μέλανης.
3: Αγόρασε μια καφετέρια λοιπόν ο Τόλης, η πρώτη.
0: Ωραία,
3: ευχή.
0: Και θα γίνουμε συνέτεροι.
1: Μπράβο, από μένα θα παίρνει καφέδες. Εγώ θα παίρνω τα ρούχα για το προσωπικό.
0: Τέλειο.
1: Γιατί θα είναι στολές, έτσι. Θα ήθελα να έχω επίσης τους καλοκαιρινούς μήνες ένα μπιτσόμπαρο σε μια παραλία.
3: Δεύτερη ευχή.
1: Δεύτερη ευχή. Και τρίτον.
3: Και τρίτον
1: να μην πληρώνω φόρους για αυτές τις επιχειρήσεις.
3: Έχει σχέση με λεφτά.
1: Έχει σχέση με λεφτά. Ωραία, τότε θα ήθελα ως τρίτη ευχή
0: να
1: έχω ένα σαλέ στο βουνό. Για να μπορώ να είμαι και καλοκαίρι στο Μπιτσόμπαρο και το χειμώνα στο σαλέ.
3: Τόλι, τις παίρνεις ευχές.
1: Ευχαριστώ, Στάθη. Αποχωρώ την εκπομπή.

0: Εσύ, Στάθη.
1: Λοιπόν, οι δικές μου τρεις ευχές.
2: Ναι.
1: Ευχή νούμερο ένα.
3: Α, γιατί μέχρι πριν 30 δευτερόλεπτα δεν είχες καμία στο μυαλό σου μας.
1: Τώρα απέκτησα.
3: Απέκτησες, ναι.
1: Τζίνι, θέλω ευχή νούμερο ένα.
0: Δεν πιάνετε.
1: Μα δεν είπα.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω να έχω απεριόριστη γνώση.
3: Έτσι νομίζω ότι έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι θα ήθελες να πεις. Θέλω απεριόριστα λεπτομέρειες.
1: Θέλω απεριόριστη γνώση.
3: Α, είσαι πολύ καλός.
1: Δυνατό.
3: Πολύ δυνατό.
1: Τώρα το
3: σκέφτηκα. Ναι, απεριόριστη γνώση. Φάση. Πώς το λέγανε, limitless.
1: Ναι, σαν το limitless. Κάτι.
3: Ναι, ωραία.
1: Δεύτερο. Θα ήθελα να πετάω.
3: Τι πεις, με φτερά ή χωρίς.
1: Θα ήθελα να πετάω, σαν το Σούπερμαν.
3: Σαν το Σούπερμαν, ωραία, ναι.
0: Στάθης έχει μείνει στην παιδική του ηλικία.
3: Ναι.
4: Είναι από ιστούς, θα το σπέντε.
1: Εντάξει, άμα πετάω δεν χρειάζεται να έχω ιστούς.
3: Δεν χρειάζεται.
1: Θα πετάω, σαν τον Άγιο Βασίλη θα πηγαίνω.
3: Θα μπορούσε να πεις να είμαι απλά σαν ένα Σούπερμαν. Οπότε Σούπερμαν και μπορείς να πετάξεις και είσαι πολύ δυνατός.
1: Ωραία, θα ήθελα να είμαι ο Σούπερμαν με απεριόριστη γνώση.
3: Ναι.
1: Και την τρίτη ευχή θα την κρατήσω καβάντζα για αν σκεφτώ κάτι.
3: Και απλά κρατάς το λιχνάρι και όταν σου έρθει η
1: τρίτη ευχή. Για να μην πάρει άλλο τις ευχές.
3: Όταν σου έρθει η ευχή, κάνεις ένα έτσι το τρίβεις και λες. Α! Θυμήθηκα ποια είναι η ευχή.
1: Θυμήθηκα τι άλλο θέλω. Μπορεί κάτι να θέλω μετά. Γιατί μπορεί να μου κάνει κάποια τσατσιά το τζίνι.

0: βουλήθρες, επιστρέψαμε εδώ με τον Τόλι και τον Στάθη και εμένα την Μέλανη. Και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Θα μας βρείτε στο Facebook, στην υπέροχη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Και στείλτε μας, ξέρετε, εσείς μηνυματάκια, καρδουλίτσες, DM.

0: Γιατί δεν έβλεπα αν χαζέ έτσι πάλι.
1: Γιατί ωραία τα περάσαμε. Δεν σας άρεσε?
2: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο, Μελενέο, με γκάζεις, πειράσαμε υπέροχα. Ήταν μια φορευσική εκπομπή που πέρασε με
2: μάλλον. Oh my goodness.
1: Ο Στάθης έχει πιει.
0: Είναι το αμερικάνικο σιλό. Βάζω τη γλώσσα στο στον τραπεζίτη πίσω και μιλάω. Στην κοφάλα. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκλητο από την κονσόλα και μέχρι αύριο ένα μένει να πούμε.
1: Τι?

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν Αναστασία και Σπάστε τα. Έρχονται Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου και αμέσως μετά η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Ήταν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 6980192951. Νίκος Μακρόπουλος για τη συνέχεια με το Επίθεση και αμέσως μετά Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει.

0: βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, για το Λάμπρο. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες για την Άννα, και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη Δήμητρα.
1: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ήδη Αδάμου και Ξελογιάστρα για την Κατερίνα ακούσαμε αμέσως τώρα, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα και στον Αθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέως, ο καθρέπτης για τη Στέλλα, Σταμάτης Γονίδης, να γυρνούσες πίσω για το Θεόφιλο, αλλά και η Κατερίνα Λιόλιο αμέσως μετά με το λογαριασμό για τη Γεωργία.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

βράδυ πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ραδιόφωνο σου. Και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για τον Νίκο, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για την Ελευθερία. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Αναβίση με το Αιγαίο για την Κωνσταντίνα και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Κινάς, Συγκοινωνούν τα δοχεία για τον Πέτρο.

πολύ γρήγορα φτάσαμε και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για την ερχόμενη, αλλά όλα αυτά θα γίνουν σε πολύ πολύ λίγο, καθώς ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Σφαίρης με το «Είπες για το Σταύρο», ενώ λίγο πριν ντουέτο Νίνο και Ζόζεφιν «Τι κάνεις για τη Στέλλα». Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Έλληνες επανάστες καταλαμβάνουν το Αγρίνιο. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμης έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Τέλος, σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχεται αγαπημένο ντουέτο από τα παλιά, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, «Μέτρα για την Γιώτα».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για την ερχόμενη, αλλά όλα αυτά θα γίνουν σε πολύ πολύ λίγο, καθώς ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Σφαίρης με το Είπες για το Σταύρο, ενώ λίγο πριν ντουέτο Νίνο και Ζώζεφιν, Τι κάνεις για τη Στέλλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Έλληνες επανάστες καταλαμβάνουν το Αγρίνιο. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμης έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Τέλος, σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχεται αγαπημένο ντουέτο από τα παλιά, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, Μέτρα για την Γιώτα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Ζήτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Είναι 12:30. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Αγαπητοί μου φίλοι, περιμένω με μεγάλη μου χαρά τα μηνύματά σας στα social media, είτε του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης αγαπητός official. Γράψτε μου σας παρακαλώ πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού σας βρίσκει η εκπομπή, και εννοείται μπορείτε να μου ζητήσετε και αγαπημένο τραγούδι, μπορείτε να μας κάνετε και ένα ωραίο στοράκι, αρκεί να μας ταγκάρετε για να σας κάνουμε repost.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα χρόνια πολλά. Καλά πήγε αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, δεν έχω πει ακόμα τον καφέ μου. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει. Χρόνια πολλά στον Νούφριο και ο Νουφρία. Πολύ ωραία τα ονόματά σας, παιδιά, να τα χαίρεστε. Έχουμε μία επέτειο, Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, και σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί και ελβετικός σουγιάς.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η καλύτερη παρέα της πόλης, ραδιοφωνικά σίγουρα, είναι εδώ. Γι' αυτό μην αναρωτιέσαι. Μείνε στην παρέα μου, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε πάρα πολύ όμορφα.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Μπομπο Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Γιατί το ψάρι είναι κακό στα μαθηματικά? Γιατί μπλέκει στα δίχτυα.

0: Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα κλείσω σήμερα το αφιέρωμα στο Netflix και στις κωμωδίες από αυτή τη δεξαμενή. Λίο, μια σαύρα σχολικής τάξης, αποφασίζει ότι θέλει επιτέλους να ζήσει πραγματικά τη ζωή της. Ακούγεται τρελό και είναι. Το Λίο έχει χιούμορ, καρδιά και πολλές στιγμές που το έκαναν από τις πιο αγαπητές οικογενειακές κωμωδίες του Netflix. Δείτε το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι όλους. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε ευγνώμονες που μοιραζόμαστε αυτές τις ραδιοφωνικές ώρες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η ανταπόκρισή σας σε Facebook, Instagram και TikTok είναι τόσο μεγάλη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε μια πολύ όμορφη και δυνατή ραδιοφωνική σχέση. Να μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε πολύ δυνατές ενότητες και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.